0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Ακούτε Ιόνιον FM

καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Κοντά σας, κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Θα παρακαλέσω να μου φτιάξετε λίγο το μικρόφωνο, παιδιά, δεν ακούγομαι κάπως περίεργα. Λίγο, ο ηχολήπτης. Λοιπόν, το έλα να δεις γίνεται, κυρίες και κύριοι, και σε πολιτικό επίπεδο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και εδώ στα δικά μας, στα τοπικά και στα περιφερειακά. Τώρα, ξεκινώντας από την κεντρική πολιτική σκηνή, ο διάδοχος του Μητσοτάκη, όλοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όμως μιλάμε για ένα πολιτικό πρόσωπο, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν πείθει πλέον, καθώς έχει αναιρέσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ιδέες και πάρα πολλές καταστάσεις από τότε που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμφανίζεται λίγο πιο δεξιός, μάλλον εγώ θα έλεγα αρκετά δεξιός, και πολλές φορές εμφανίζεται και χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ενημέρωση. Γι' αυτό σήμερα το πρωί ο καλός συνάδελφος και φίλος, ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης της εφημερίδας Documento, του έκανε μία, έτσι, έκανε μία ανάρτηση για αυτόν, κατηγορώντας τον ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, ενώ ο ίδιος δεν κάθεται να διαβάσει ούτε τα στοιχειώδη. Και γιατί τα λέει αυτά ο Κώστας Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι? Γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας παρουσίασε το... χαρακτήρισε το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών, αν είναι δυνατόν. Επίσημα, μιλώντας, το χαρακτήρισε ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Και ρωτάει ο Βαξεβάνης ένα post που θα σας διαβάσω τώρα, πριν από, το ανέβασε πριν από μερικά λεπτά, ότι είναι ποτέ δυνατόν, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και να εμφανίζεται ως κάτι διαφορετικό από το Μητσοτάκη, να μην έχει αυτές τις γνώσεις που μπορεί να τις έχει ακόμα και ο πιο ανίδεος. Αρκεί να ανοίξει ένα βιβλίο ή αρκεί να παρακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα, γράφει ο Βαξεβάνης λοιπόν σήμερα το πρωί, που αφορά το τι πιστεύει ότι εκφράζει, αλλά και τον τρόπο που το εκφράζει. Θεωρεί ότι οι πολίτες οφείλουν να αποδεχτούν ως λύση, γιατί συνθέτει μία σειρά από πολιτικές κοινοτοπίες ανοιχτής αποδοχής, που έχει σημασία αυτό, τον αναδεικνύουν ως μεσία. Αυτό, ας πούμε, γράφει ο Βαξεβάνης, ότι είναι μία πολιτική αυταπάτη, στη χειρότερη περίπτωση πολιτικαντισμός. Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα κρίσης του καθενός. Το γεγονός όμως ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν στρώνεται στην καρέκλα να διαβάσει δύο πράγματα και αντιλαμβάνεται τα πάντα ως την ικανότητά του να μπαλαμουτιάζει και να τσαλαβουτά, δεν είναι κρίση, είναι γεγονός. Δεν είναι δυνατόν, γράφει ο Βαξεβάνης σε συνέντευξή του, να αποκαλεί την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Η συζήτηση για το project ξεκίνησε επί Πρωθυπουργίας του. Το παρουσίασε μάλιστα στην Κίνα ο ίδιος, και επί των ημερών του Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε εθνικό θέμα και θέμα κυριαρχίας της χώρας μας. Δεν γίνεται, γράφει ο Βαξεβάνης, να το αποκαλεί καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Τόση άγνοια, θα σπέσει φωτιά να τον κάψει. Ή ρεύμα υψηλού βολτάζ. Δεν είναι κακό να έχεις ελλείμματα. Το κακό είναι να πιστεύεις ότι είναι κακοί οι άλλοι που τα βλέπουν και έχουν απαιτήσεις. Και έχει δίκιο, κυρίες και κύριοι, ο εξαίρετος συνάδελφος και φίλος ο Κώστας Βαξεβάνης. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός στη θέση του Μητσοτάκη και έρχομαι για κάτι καλύτερο και να αποκαλεί σε συνέντευξή του, σε συνέντευξή σου δημόσια, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Άλλο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και άλλο το καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Είναι πράγματα τα οποία, όχι εγώ, ένα παιδάκι, ένα μαθητή δημοτικού, αν ρωτήσετε, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη φασαρία και μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, το γνωρίζει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο λέει ότι έρχεται για να μας σώσει, για να βγάλει την Ελλάδα από το τέλμα του Μητσοτάκη, να εμφανίζει αυτή την, αυτή την εικόνα και να μην γνωρίζει βασικά πράγματα που απασχολούν το τελευταίο χρονικό διάστημα τη χώρα μας? Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Αποκαλύψεις.
0: Και από τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Πονηρίδη, τον κύριο Μπεκίρη. Το γνωστό, νομίζω κατέχεται από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μάλιστα είναι και κουμπάρος του. Βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιογραφικής έρευνας από την εφημερίδα Documento. Υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις μετά το τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας που αποκαλύπτει ότι ο κύριος Μπεκίρης πήρε κοψοχρονιά ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, ενώ οι άλλοι δηλαδή πλήρωναν 400.000 ευρώ για κάποιο διαμέρισμα, αυτός το πήρε 200. Και όλοι αναρωτήθηκαν και αναρωτιούνται, και οι δημοσιογράφοι που έβγαλαν το θέμα αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μπεκίρης να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και μάλιστα τον πήραν για τηλέφωνο και αυτός δεν απάντησε, και στη συνέχεια τους έστειλε μια επιστολή, μας έστειλε μάλλον στην εφημερίδα του Documento μια επιστολή όπου εμέσως πλήρως σαφώς μας απειλούσε. Η προσφυλής τακτική των ισχυρών όταν θέλουν να ξεφύγουν από τις ενοχλητικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Και οι δύο ιδιότητες, δηλαδή και του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και του κ. Κουμπάρος, και οι δύο ιδιότητες έχουν τη σημασία τους, αφού δηλώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο κύριος Μπεκίρης την χάνει πλήρους εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, η θέση ως επικεφαλής του γραφείου του τον καθιστά υπεύθυνο λογοδοσίας και πρέπει να τον καθιστά και προσεκτικό στη συμπεριφορά του, αφού κάθε κίνησή του βαρύνει τον ίδιο το Μητσοτάκη. Έτσι συμβαίνει με αυτές τις θέσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, έφτασε στα γραφεία της εφημερίδας Documento ένας φάκελος που εμφάνιζε τον κύριο Μπεκίρη ως αγοραστή ενός πολυτελούς διαμερίσματος στην Πάτρα. Φυσικά και αυτό δεν είναι κακό. Στον ίδιο φάκελο όμως υπήρχαν τα συμβόλαια από αγορές στην ίδια πολυκατοικία που πραγματοποίησαν απλοί πολίτες χωρίς το βαρύ όνομα του Μιχάλη Μπεκίρη, πρόκειται μάλιστα για δημόσια έγγραφα. Όπως προκύπτει, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού αγόρασε το διαμέρισμά του στη μισή τιμή από ότι το αγόρασαν οι υπόλοιποι. Μιλάμε πάντα για τα ίδια τετραγωνικά. Η ομάδα έρευνας τώρα, οι συνάδελφοι στην εφημερίδα Documento, έκαναν αυτό που κάνουν πάντα. Γνωστοποίησαν τα συμπεράσματα από την έρευνα στον κύριο Μπεκίρη, ζητώντας την απάντησή του. Πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο με ισχυρό πολιτικό ρόλο και έχει υποχρέωση να απαντήσει με ποιο τρόπο κατάφερε αυτή την τόσο εξευθελιστική τιμή αγοράς. Δεν θέλαμε, γράφουν οι συνάδελφοι στο Documento, ούτε να υπονοήσουμε κάτι, ούτε να την κατηγορήσουμε. Ο ίδιος όμως είχε υποχρέωση και απέναντι στο ρόλο που του εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός να αποδείξει ότι η αγορά που έκανε δεν έχει τίποτα σκοτεινό, ούτε παραπέμπει σε ύποπτες πρακτικές. Το να αγοράζεις ένα διαμέρισμα 230.000 ευρώ λιγότερα από όσα έχουν δώσει οι άλλοι απλοί πολίτες είναι κάτι που θέλει απάντηση. Όταν μάλιστα είσαι διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση και ξεκάθαρη και να έχεις την ευτυχία να τη δώσεις. Ο Μιχάλης Μπεκίρης, παραβλέποντας αυτόν τον ηθικό, πολιτικό αλλά και νομικό κανόνα, δεν απάντησε στα ερωτήματα που του έστειλε η εφημερίδα Documento, ούτε στις τηλεφωνικές κλήσεις. Το πρωί της Δευτέρας, μάλιστα, χθες, και αφού δημιουργήθηκε θόρυβος με την αποκάλυψη της εφημερίδας, ο κύριος Μπεκίρης έστειλε μία απάντηση για να βρήσει τους δημοσιογράφους της εφημερίδας Documento. Παραδέχεται ότι όσα γράψαμε είναι αληθινά, δηλαδή ότι ήταν ευνοημένος στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα μας λέει συκοφάντες και τοξικούς που κάνουμε πάλι αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε. Δεν γίνεται όσα γράψαμε να είναι αληθινά, αλλά να είμαστε και συκοφάντες ταυτόχρονα. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης, αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι είναι να θέτουμε προς απάντηση ερωτήματα που προκύπτουν από τη δημοσιογραφική έρευνα. Ο κάθε πολιτικός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Ο κουμπάρος του Μητσοτάκη ακολουθεί κατά πόδα στην τακτική του. Δηλαδή, αντί να δώσει εξηγήσεις, προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη δημοσιογραφική έρευνα και να χαρακτηρίσει τους δημοσιογράφους με αχαρακτήριστες, τέλος πάντων, εκφράσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν αποκαλύψαμε τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη και το προβληματικό πόθεν έσχες της πάλι, το προβληματικό πόθεν έσχες, υπήρξαν πάλι άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν συκοφάντες. Όταν αποκαλύψαμε τις λίστες με τις παρακολουθήσεις του Predator, ο Μητσοτάκης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου μιλούσε για εσώπιους μύθους Βαξεβάνη. Τώρα πάλι έχουμε τα ίδια. Δεν περιμένουμε βέβαια από τον κύριο Μπεκίρη να πάρει κάποιο μάθημα από όλα αυτά, γιατί αυτός είναι ο συνήθις τρόπος να αντιμετωπίζουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία την προβληματική για αυτούς αλήθεια και να την εμφανίζουν ως ψέμα. Αυτό όμως που περιμένουμε από τον κύριο Μιχάλη Μπεκίρη, κουμπάρο του Μητσοτάκη, είναι να μας απαντήσει με στοιχεία πώς κατάφερε μια τέτοια αγορά σε μισή τιμή. Δηλαδή πώς γλίτωσε 230.000 ευρώ από την αγορά ενός σπιτιού. Μήπως καταφέρει και ο Κοσμάκης, όπως γράφουν οι συνάδελφοι, να κάνει μια συμφέρουσα αγορά. Προφανώς αναγνωρίζουμε ότι είναι άριστος στη συναλλαγή, αλλά ζητάμε να μοιραστεί όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε και την μεθοδολογία. Αυτά λοιπόν με τον Πονηρίδη, όπως το χαρακτηρίζουν δικαιολογημένα οι συνάδελφοι, τον Πονηρίδη, κύριο Μπεκίρη από την Πάτρα. Τα συμπεράσματα δικά σας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, πάει σε μια πολυκατοικία και εμφανίζεται να αγοράζει κατά κοψοχρονιά διαμερίσματα που οι άλλοι έχουν πάρει 400.000 ευρώ, αυτός θα αγοράζει 200. Και ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, τι έγινε εκεί, πώς έγινε αυτό. Και ο κύριος Μπεκίρης, αντί να δώσει απαντήσεις, έστειλε μια επιστολή εχθές και μας βρίζει με τον πλέον χειρότερο τρόπο. Είναι ο τρόπος συμπεριφοράς των κυβερνώντων απέναντι στη δημοσιογραφική έρευνα και σε μέσα ενημέρωσης τα οποία ασκούν αυστηρή κριτική και αποκαλύπτουν ζητήματα τα οποία αφορούν κυβερνητικούς παράγοντες. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας, γιατί μερικές φορές τα δικά μας έτσι βγάζουν και σημαντικές ειδήσεις, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται έτσι με την ενσυναίσθηση, αν θέλετε, με τον πολιτισμό, με την προσφορά ορισμένων ανθρώπων. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκδήλωση, η οποία ήταν πολύ σημαντική και συγκινητική, την παρακολούθησα χθες το απόγευμα, της παρουσίασης του βιβλίου της κυρίας Παρασκευής Παπαναγιωτοπούλου, η οποία έχει εκδώσει ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Ιερά Μονή Βλαχερνών της Ηλίας ανά τους αιώνες». Η κυρία Παπαναγιωτοπούλου είναι και η διευθύντρια εκεί στο Ίδρυμα. Και μέσα από την παρουσίαση αναδείχθηκαν πάρα πολλά έτσι πράγματα, όχι μόνο τα ιστορικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοναστηριού, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μας απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και ένα σπουδαίο κομμάτι είναι η προσφορά της Μητρόπολης και συγκεκριμένα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη, του κ. Αθανασίου, ο οποίος ήταν και παρόν στην συγκεκριμένη εκδήλωση, είπε αρκετά σημαντικά πράγματα. Μου έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η εκδήλωση και αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί από την συγγραφέα και θεώρησα σωστό να τη φιλοξενήσω τηλεφωνικά σήμερα το πρωί για να μας πει και η ίδια μερικά πράγματα για το βιβλίο, αλλά ήθελα να τη ρωτήσω και κάποια πράγματα έτσι για το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα, κυρίες και κύριοι, αυτό εκεί στη Βλαχέρνα, το οποίο φιλοξενεί 90 συνανθρώπους μας. 90 συνανθρώπους μας, πολλοί από τους οποίους είναι παρατημένοι εκεί. Είναι παρκαρισμένοι, όπως λέμε, από άλλους συγγενείς και το προσωπικό βέβαια καταβάλει τεράστιες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, θα έλεγα, για να τους εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Θα τα ζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά και για το βιβλίο και για το Ίδρυμα με την κυρία Παπαναγιωτοπούλου. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, κύριε Νοδάρο.
8: Να ευχηθώ έτσι on air και καλοτάξιδο το βιβλίο σας, που έτσι κι αλλιώς παρουσιάζει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι καλοτάξιδο, είναι δεδομένο, κυρία Παπαναγιωτοπούλου.
9: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και την παρουσία σας.
8: Ήθελα να μας κάνετε μία μικρή ιστορική αναδρομή για το μοναστήρι της Βλαχέρνας που είστε και διευθύντρια εκεί στο γυροκομείο.
9: Ναι, ναι. Καταρχάς να αναφέρω ότι, όπως είπα και χθες στην ομιλία μου, ότι ήταν η διπλωματική μου εργασία στις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Mm-hmm. Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου κύριου κ. Αθανασίου εκδόθηκε σε βιβλίο. Ήταν μια πρωτοβουλία για να προσθεθεί ένα ακόμα ιστορικό για τη Μονή, γιατί η Μονή αυτή δεν είναι ένα παγωμένο μνημείο. Από τη φραγκική εποχή μέχρι σήμερα προσφέρει, όπως είπατε, και κοινωνική προσφορά. έχει κοινωνικό ρόλο.
8: Μου έκανε για να σας βοηθήσω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπατε στην ομιλία σας, ότι αυτό το μοναστήρι έγινε επί του προηγούμενου Μητροπολίτη, όχι του προηγούμενου, του κυρίου του Αίμισου Αθανασίου, νομίζω, έτσι, του Α.
9: 1978.
8: Ναι, έγινε μοναστήρι για γυναικείο μοναστήρι.
9: Ναι, το 1969 έγινε γυναικείο, μετατράπηκε το μοναστήρι σε γυναικεία. Και το 1978 με απόφαση του Μετροπολίτη του Μακαριστού, βέβαια, ναι, του, ναι. Αθανασίου του πρώτου, εδώ έγινε Ίδρυμα Χρονίων Πασχώτων και Κατακήτων Γερόντων. Και εδώ και 50 χρόνια, όπως γνωρίζετε και επειδή είστε και από την περιοχή, προσφέρει στέγη σε 90 ανθρώπους. Σήμερα έχουμε δυναμικότητα υπαλλήλων, είμαστε 46 ενεργοί υπάλληλοι.
8: Μάλιστα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι καταβάλλετε καθημερινά πολύ μεγάλες, τεράστιες προσπάθειες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, κυρία Παπαναγιωτοπούλου, για την περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζω επίσης ότι μέσα στο ίδρυμά σας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κατάκητοι και θέλουν καθημερινά φροντίδα, έτσι, από το προσωπικό. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
9: Έχω πάνω από 45 άτομα κατακήτους, που ξέρετε ότι ο κατάκητος έχει παραπάνω δυσκολία σε σχέση με την περίθαλψη. Πραγματικά το προσωπικό καταβάλει μεγάλο αγώνα καθημερινά. Όμως, δόξα τω Θεώ, με τις πατριχιές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου και τις συμβουλές, όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία, ομόνια. Τουλάχιστον ως αυτούς τους ανθρώπους να είμαστε συνεπείς και να τους αντιμετωπίζουμε ως να είναι η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας.
8: Μάλιστα. Ήθελα να σας να ακούσω την άποψή σας για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν έτσι παρατημένοι από τους συγγενείς τους. Δηλαδή, πόσο πικρό είναι αυτό για έναν άνθρωπο, και θα ήθελα να μου μεταφέρετε έτσι να μας μεταφέρετε εδώ στο ραδιόφωνο και τα δικά σας τα συναισθήματα και του προσωπικού. Έχουμε εκεί ανθρώπους οι οποίοι είναι κατάκητοι και ουσιαστικά είναι παρατημένοι, έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις από συγγενείς οι οποίοι μερικές φορές, δηλαδή ανατρέχοντας το παρελθόν, είχα μάθει ότι δεν θέλανε ούτε για να τους πάρουν, όταν πεθαίνουν δεν θέλουν καμία επαφή, ούτε στην κηδεία τους. Δεν είναι πικρό αυτό, κυρία Παπαναγιωτοπούλου, δηλαδή, έτσι.
9: Μας έχει συμβεί αυτό, μας έχει συμβεί. Βέβαια, ξέρετε κάτι, προσπαθούμε εμείς να πάρουμε το ρόλο του συγγενή, ώστε ο κάθε εδώ περιθαλπόμενος να τον έχουμε στην οικογένειά μας. Ώστε να μην μπορεί, ώστε να προσπαθήσουμε λίγο να μειώσουμε λίγο αυτή τη λύπη, αν θέλετε. Και να φύγει από αυτή τη ζωή με αξιοπρέπεια.
8: Ναι, νομίζω ότι αυτό και αυτό το έχετε καταφέρει. Και αυτό το έχετε καταφέρει, γιατί γνωρίζω διάφορες περιπτώσεις που οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί στο ίδρυμα νιώθουν το προσωπικό σαν την οικογένειά τους. Σαν την οικογένειά τους.
9: Αυτό είναι ο σκοπός και οι ευχές που μας δίνουν καθημερινά για μένα και εμένα ως υπεύθυνη της δομής, αλλά και για όλο το προσωπικό, είναι η ηθική μας ανταμοιβή. Και μας δίνει δύναμη ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, και δόξα τω Θεώ όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Βέβαια, δεν σας κρύβω, υπάρχουν και δυσκολίες, αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες. Όμως τα καταφέρνουμε με σθένος, υπάρχει ένα άξιο προσωπικό και με πολλά χρόνια προϋπηρεσία εδώ. Πολλά κορίτσια μας έχουν βγει και σε σύνταξη μετά από 30-35 χρόνια. Είναι ένας άθλος αυτό. Οπότε θεωρώ ότι παράγει έργο η Βλαχέρνα, η Παναγία η Βλαχέρνα, εδώ και 50 χρόνια. Και μην ξεχνάτε και αυτό που είπα και στην ομιλία μου εχθές, ότι το 1924 πάλι παρήκε προσφορά, με δόρισε η Μονήτρη 3.500 στρέμματα στους γύρω κατοίκους λόγω της μεκρασιατικής καταστροφής.
8: Για να φτιάξουν σπίτια, για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.
9: Ναι. Τη ζωή τους από την αρχή.
8: Είναι άμεσα συνυφασμένη λοιπόν η Βλαχέρνα και με τους... και με το θέμα των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία τότε.
9: Και ακόμα ευγνωμονούν όσοι συγγενείς έχουν απομείνει εδώ, γιατί κάτω Παναγιά ξέρετε ότι είναι συνυφασμένοι με την μικρασιατική καταστροφή λόγω των προσφύγων που έχουν εγκατασταθεί εδώ. Και όντως το θεωρούν μεγάλο χρέος και όσο μπορούν παρευρίσκονται εδώ καθημερινά. Και είναι ακόμα η Παναγία Βλαχέρνα ένας μεγάλος προσκυνηματικός προορισμός.
8: Μάλιστα.
9: Είναι σύμβολο καταφύγιο και προστασίας όσο μπορούμε. Και το κοινωνικό μας έργο εξαπλώνεται, όχι μόνο για τους περιθαλπόμενους, αλλά και για οποιοδήποτε ένα άνθρωπο και πιστό έχει ανάγκη.
8: Να μην παραλείψουμε εδώ έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος, ότι πίσω από όλη αυτή την εικόνα των ανθρώπων, των 100 περίπου ανθρώπων που έχετε εκεί και τους φροντίζετε καθημερινά, υπάρχει η Μητρόπολη Ηλίας και προσωπικά ο Μητροπολίτης, ο κύριος Αθανάσιος. Τον άκουσα χθες να λέει ότι εμείς προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε, υπάρχουν ελλείψεις, προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε την ζωή των ανθρώπων εκεί καλύτερη. Και βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και το χαρακτήρα αλλά και το ρόλο της Μητρόπολης γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της περίθαλψης των ανθρώπων, οι οποίοι είναι μόνοι τους, δεν έχουν πού να πάνε. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι.
9: Ο Σεβασμιότατος είναι μαζί μας και το εννοώ με την παρουσία του κάθε μέρα. Προσπαθεί και αυτός να λύσει τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν. Οποιοδήποτε έχει ανάγκη, κάποιος περιθαλπόμενος που δεν έχει στέγη, αμέσως προσπαθεί να βρει καταφύγιο και κλείνει κενή ώστε να τον περιθάλψουμε εμείς και να βρει ο καθένας ένα καταφύγιο, μια προστατευμένη στέγη. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και να μην παραλείψουμε και τα υπόλοιπα τα ιδρύματα που είναι στην στέγη της Μητροπόλεως. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και όλα τα ιδρύματα μεταξύ μας. Και αυτό είναι...
8: Ελλείψεις, προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα, προσπαθούμε να κάνουμε την ζωή των ανθρώπων εκεί καλύτερη. Και βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και το χαρακτήρα αλλά και το ρόλο της Μητρόπολης γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή της περίθαλψης των ανθρώπων, οι οποίοι είναι μόνοι τους, δεν έχουν πού να πάνε. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι.
9: Ο Σεβασμιότατος είναι μαζί μας και το εννοώ με την παρουσία του κάθε μέρα. Προσπαθεί και αυτός να λύσει τα σοβαρά θέματα που προκύπτουν. Οποιοδήποτε έχει ανάγκη, κάποιος περιθαλπόμενος που δεν έχει στέγη, αμέσως προσπαθεί να βρει καταφύγιο και κλείνει κενή ώστε να τον περιθάλψουμε εμείς και να βρει ο καθένας ένα καταφύγιο, μια προστατευμένη στέγη. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και να μην παραλείψουμε και τα υπόλοιπα τα ιδρύματα που είναι στην στέγη της Μητροπόλεως. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και όλα τα ιδρύματα μεταξύ μας. Και αυτό είναι η ευλογία.

0: ώστε να τον περιθάλψουμε εμείς και να βρει ο καθένας ένα καταφύγιο, μια προστατευμένη στέγη. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία και να μην παραλείψουμε και τα υπόλοιπα τα ιδρύματα που είναι στην, στην στέγη της Μητροπόλεως. Έχουμε μια άριστη συνεργασία και όλα τα ιδρύματα μεταξύ μας. Και αυτό είναι η ευλογία για να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Εγώ εκεί εναποθέτω.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικά. Έδωσα μεγάλο βάρος της συνομιλίας μας σε αυτό το θέμα της περίθαλψης και της φροντίδας αυτών των ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που μας αγγίζει όλους, κυρία Παπαναγιωτοπούλου.
0: Είναι μεγάλο κοινωνικό θέμα και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια εδώ με το προσωπικό αντιμετωπίζουμε ανθρώπους με άνοια.
1: Ναι.
0: Και όσο βλέπω ότι είναι μάστιγα πλέον.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Mm-hmm, το γνωρίζω. Τώρα επί των ιστορικών στοιχείων, εκεί το μοναστήρι, πότε εμφανίζεται ιστορικά, κυρία Παπαναγιωτοπούλου?
0: Υπάρχει ένα θέμα με την έρευνα, ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την ίδρυσή της, αυτό που ανέφερα και χτες, γιατί ξέρετε ότι η Μονή κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπέστη σοβαρές καταστροφές, οπότε καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος του αρχείου της.
1: Ναι.
0: Όμως είναι επί της τραγικής εποχής. Η Μονή συνδέεται με τη Μονή των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως. Υπήρξε μετόχη της.
1: Είναι μετόχη της Βλαχέρνας της Κωνσταντινούπολης, μάλιστα.
0: Γι' αυτό πήρε και το όνομα Παναγία Βλαχέρνα. Υπάρχει μεγάλη θρησκευτική παράδοση ανά τους αιώνες. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπέστη δύο σοβαρές πυρπολήσεις. Η μεγαλύτερη ήταν του Ιμπραήμ. Όμως, δόξα τω Θεώ, δεν εγκαταλείφθηκε, ανασυγκροτήθηκε. Ιδιαίτερα ρόλο σημαντικό για την ανασυγκρότηση έπαιξε ο ηγούμενος της Μονής, που υπήρξε και γραμματέας,
1: ναι,
0: του παλαιών πατρών Γερμανού.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γαβρίλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος οικοδόμησε το μοναστήρι και του έδωσε άλλη πνοή με τους μοναχούς εδώ και άρχισε σιγά σιγά να κάνουν και διάφορες προσθήκες και στα κελιά. Και οπότε να το παραδώσει και στις νεότερες γενιές. Οπότε εντόπισα και εγώ μέσα από την έρευνά μου και τον κώδικα της Μονής του 1835,
1: ναι,
0: που αποτελεί μία από τις σοβαρές πηγές.
1: Ουσιαστικά είναι το ημερολόγιο, έτσι, το ημερολόγιο.
0: Υπάρχουν καταγραφές για γεγονότα της Μονής και δεσπόζουν εδώ και τα δύο σιγήλια. Τα δύο σιγήλια είναι το ένα του Πατριάρχου του Διονυσίου του Τετάρτου του 1877 και του Πατριάρχη του Γρηγορίου του Πέμπτου του Εθνομάρτυρα.
1: Μάλιστα.
0: Που μας αναφέρουν διάφορα γεγονότα και καταστατικά και μας υποδεικνύουν και την άριστη σχέση που είχε το μοναστήρι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μάλιστα. Σπουδαία δουλειά έχετε κάνει, κυρία Παπαναγιωτοπούλου. Συγχαρητήρια.
0: Καλοτάξιδο
1: το βιβλίο. Και συγχαρητήρια και γενικότερα για την αντίληψη που έχετε για τους ανθρώπους εκεί οι οποίοι φιλοξενούνται στο μοναστήρι. Και συγχαρητήρια και στη Μητρόπολη, έτσι, για όλα αυτά τα.
0: Χωρίς βέβαια τον αγώνα του προσωπικού, ξέρετε ότι καλά. Ναι, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα με τις ευλογίες και του σεβασμιωτάτου. Εγώ να πω ότι το βιβλίο διατίθεται στο Ίδρυμα και είναι υπέρ βέβαια του Ταμείου του Ιδρύματος και για τους ανθρώπους τους περιθαλπόμενους στα έσοδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάγκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αρετής, του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αντραβίδας Ελλήνης Αρετή, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
7: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου. Καταρχήν να πω δημόσια ότι θεωρώ άδικη τελείως την

0: επίθεση που δέχεστε κατά καιρούς από διάφορα πρόσωπα σε σχέση με το σκυλάκι αυτό το οποίο βρέθηκε στην περιοχή σας, χτυπημένο πολύ άσχημα από κάποιον ανεγκέφαλο, από κάποιον ασυνείδητο. Εγώ θεωρώ ότι είναι άδικη η γενικότερη έτσι αντίληψη προς το πρόσωπό σας από ορισμένους ανθρώπους και η δημόσια έτσι κατά κάποιο τρόπο, το δημόσιο κατηγορητήριο εντός εισαγωγικών, γιατί γνωρίζω πολύ καλά και τι είναι προσωπική σας ευαισθησία γύρω από ζητήματα και περιβάλλοντος και, και προστασίας των αδέσποτων. Κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί, κατά το παρελθόν είχαμε ασχοληθεί ξανά με αυτά τα ζητήματα και θεωρώ άδικο τώρα να κατηγορεί τον πρόεδρο του ενός χωριού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος δημοσιοποίησε το θέμα, από εκεί το μάθαμε όλοι, από εκεί το έμαθαν και οι υπόλοιποι. Και δηλαδή τι θέλαμε να κάνει ο πρόεδρος. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο πρόεδρος περισσότερο από αυτά που έκανε. Ενημέρωσε τις αρχές, ενημέρωσε τα φυλοζωικά σωματεία, ενημέρωσε την αστυνομία. Από εκεί και πέρα τι έπρεπε να κάνει ο πρόεδρος, παιδιά, με συγχωρείτε. Τέλος πάντων, είναι ερωτήματα, μάλλον είναι η δική μου η άποψη, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μου είπατε κάτι εσείς να βγείτε στο ραδιόφωνο. Εγώ το θεώρησα δίκαιο να σας βγάλω σήμερα στο ραδιόφωνο και να πείτε γύρω από αυτό το ζήτημα την άποψή σας, αλλά και να μας μεταφέρετε την εξέταση που έκανε ο κτηνίατρος σε αυτό το άτυχο ζώο, το οποίο ήταν βέβαια νεκρό όταν έγινε η εξέταση, γιατί αντιλήφθηκα ότι είχε και σκάγια, άρα είχε πυροβοληθεί το καημένο το σκυλάκι. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Να καταδικάσουμε το γεγονός για άλλη μια φορά. Άμαστε ξεκάθαροι, δεν καλύπτουμε κανέναν, δεν καλύπτω προσωπικά κανέναν και παρακαλώ να διελευγαθεί η υπόθεση στο 100%. Να τα ξεκαθαρίσουμε, τα είπαμε, αλλά καλό να τα λέμε πάλι, γιατί όπως είπατε, εντάξει, δεν θα το έλεγα επίθεση, ίσως ήταν λίγο κάποια σχόλια. Ναι. Άλλο περίμενα να πω, άλλο είπα, ίσως και εγώ φταίω κάπου, έδωσα βάρος. Αλλά να σταθούμε σε κάτι, ότι αυτό που πρέπει, ο στόχος όλων μας πρέπει να είναι η προστασία των ζώων, η διελεύκανση τέτοιων υποθέσεων. Αυτό να το κρατήσουμε και σε αυτό να πορευτούμε. Τώρα εντάξει, κάποια ατυχή σχόλια.
0: Εντάξει.
1: Στα social γίνεται και μια ανθρωποφαγία από κάτω, αν δεν είναι σχόλια. Οπότε εντάξει. Αυτά είναι στο παιχνίδι της πολιτικής, τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Δεν γίνεται να έχει.
0: Μα δεν μπορείς να κάνεις τώρα πολιτική τώρα με ένα καημένο σχημένα, με ένα σχυλάκι που είχε εξαφανιστεί το πρόσωπό του, ας πούμε, από έναν ασυνείδητο.
1: Εντάξει. Έχω αποδεικτικά στοιχεία που λένε και ότι και τους χωριανούς μου παρακίνησα και εγώ βγήκα έξω και έψαξα.
0: Μα σας είχα βγάλει και εκείνη την ημέρα στο ραδιόφωνο, δεν θυμάστε που έγινε η φασαρία. Τέλος πάντων. Για πείτε μου για την ιατροδικαστική, έτσι.
1: Περιμέναμε από την.
0: Μάλλον για την κτηνιατρική, έτσι.
1: Ναι, την κτηνιατρική γνωμάτευση που μιλάει για τραυματισμό. Τώρα και εγώ δεν την έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω, μην πω κάποια λέξη που και πιαστούμε πάλι και λέμε.
0: Να σημειώσω εδώ, συγγνώμη κύριε Δρακιά, ένας φίλος, κοινός γνωστός, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα. Μου στέλνει ο άνθρωπος ένα μήνυμα και έχει δίκιο. Μου λέει: Μάκη, διασύρεται και ένα χωριό, μας αποκάλεσαν τέρατα ανθρωπόμορφα. Αυτό είναι λάθος. Όποιος χαρακτήρισε την περιοχή της Αρετής έτσι, είναι ανεγκέφαλος καταρχήν. Και είναι καταδικαστέα όλοι αυτοί. Και για όλο τον νομό, βεβαίως. Αυτά είναι θλιβερά πράγματα και καταδικαστέα. Εννοείται.
1: Να πούμε για την γνωμάτευση.
0: Ναι,
1: πράγματα. Ότι έγινε από τον κύριο Παπα-Νικολάου στο Μεσολόγγι, κτηνίατρο εκεί, που πιθανόν έχει κάποια σύμβαση ο Δήμος, δεν γνωρίζω και εγώ ακριβώς τις λεπτομέρειες γιατί πήγε εκεί το ζώο. Μιλάει για κάποια παλαιά σκάγια,
0: ναι,
1: και μιλάει για κάποιους για έναν τραυματισμό της γνάθου από πιθανώς τροχαίο ατύχημα.
0: Ναι, πέρασε κάποιο από το κίνητο και το χτύπησε.
1: Πολύ πιθανό κάτι τέτοιο έγινε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν το είδα το σκυλί σε φωτογραφίες πίστευα ότι κάτι τέτοιο είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται βιαστήκαμε όλοι να προκαταβάλουμε το γεγονός. Ο πιθανόν δεν είναι πυροβολισμός, είναι όχι ότι αλλάζει σε καμία περίπτωση.
0: Το σκυλί όμως είχε πυροβοληθεί όμως, αυτό είναι το θέμα κύριε Δρακιά. Ναι, το σκυλί είχε πυροβοληθεί, αφού είχε σκάγια στο σώμα του, είχε πυροβοληθεί από κάποιους.
1: Κοιτάξτε, το σκυλί αυτό ήρθε 2-3 μήνες στην Αρετή. Πριν δεν ξέρω τι είχε γίνει και ο ηθικός αυτουργός, μην ξεχνάμε ότι παραμένει ο προϊδιοκτήτης του σκύλου όλης αυτής της κατάστασης.
0: Βέβαια, αυτός που το εγκατέλειψε το σκυλάκι, βεβαίως.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Τώρα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντιπαράθεση με κανέναν. Να το ξεχαδαρίσουμε αυτό. Σέβομαι και εκτιμώ τη βοήθεια της φιλοσοφικής Σταλεχινά και της κυρίας Παναγιωτοπούλου.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια. Και
1: έχουν βοηθήσει πολλές φορές και θα μας βάζουν πλάτη. Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όλοι μας.
0: Ακούγεται εκεί στο χωριό ποιος το έκανε αυτό, τι είχε γίνει, τι έχει συμβεί, έστω ποιος το χτύπησε, πού βρέθηκε το σκυλί, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί το είχαν ταΐσει κανονικά το σκυλάκι.
1: Το πρωί έχω μαρτυρία του χωριανού μου, που έχω το μπορώ να το πω το όνομά του, με έχει εξουσιοδοτήσει, λέγεται ο κύριος Χαρίτος Παναγιώτης, είναι συνταξιούχος αστυνομικός, και ο οποίος το πρωί 6 ώρα τάισε το σκυλί και έφυγε ο άνθρωπος για ταξίδι. Ναι. Το φρόντιζε το σκυλί, το τάιζε έξω από το σπίτι του. Και με έχει εξουσιοδοτήσει να χρησιμοποιήσω το όνομά του δημόσια, γιατί για να μάθει ο κόσμος ότι το σκυλί αυτό δεν περιφερόταν στην αρετή που λένε μέρες, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα. Ήταν ένας χωριανός σας ο οποίος το είχε ταΐσει 24 ώρες νωρίτερα. Άρα λοιπόν ό,τι έγινε αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Δερακιά, δεν ξέρω.
1: Κύριε Νοδάρο, η προστασία των ζώων απαιτεί αλήθεια και υπευθυνότητα. Mm-hmm. Έτσι. Πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας την παιδεία, να μην παίρνουμε ένα ζώο και όταν το βαρεθούμε να το παρατάμε. Έτσι.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και πρέπει όλοι να. Τα δέσποτα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο για όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Κρατάω αυτό που είπατε, ότι ο ηθικός αυτουργός της όλης εικόνας, έτσι που είδαμε, της φρικτής εικόνας, είναι αυτός ο οποίος άφησε το σκυλάκι. Έτσι.
1: Καλό για άλλη μια φορά, όποιον έχει πληροφορία, ακόμα και αν είμαι εγώ που το έκανα, να πάει στην αστυνομία και να το πει. Όποιος έχει πληροφορίες, ας είναι ο πατέρας μας, να πάει και να το πει, να βρεθεί ο ένοχος.
0: Μάλιστα.
1: Και το εννοώ αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
0: Λοιπόν, παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ηλία. Πάμε σε μία είδηση η οποία κυκλοφόρησε χθες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αναφέρεται, λέει, σε 12 κτηνοτρόφους από την Ηλία, οι οποίοι εμπλέκονται εκεί σε μια ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλώσει βοσκοτόπια, αλλά βρέθηκαν να έχουν βοσκοτόπια στην Αρκαδία, και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο, ας πούμε, της δικαιοσύνης. Είναι αναγκασμένοι, όπως πολύ σωστά λένε οι συναδελφοί τους, να πληρώσουν δικηγόρους για να αποδείξουν την αθότητά τους, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία δείχνουν ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν μεγάλες ευθύνες στο σύστημα γενικότερα της πολιτείας που αξιολογεί όλες αυτές τις καταστάσεις, τις περιοχές που μπορούν οι κτηνοτρόφοι να βοσκήσουν τα ζώα τους κλπ. Θεώρησα σωστό να βγάλω στο τηλέφωνο για να μας πει όλη αυτή τη διαδικασία και την άποψή του για το θέμα τον κύριο Νίκο Αγαλό, ο οποίος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Αγαλέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και είστε και ο ίδιος και κτηνοτρόφος, έτσι να πω, έτσι, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων. Και εσείς το διαβάσατε, υποθέτω. Θα ήθελα την άποψή σας. Τι λένε εκεί οι συναδελφοί σας, θα ήθελα την άποψή σας επί του θέματος.
3: Κοιτάξτε να δείτε, και δεν έχω κάποια προσωπική ενημέρωση από κάποιο συνάδελφο από αυτούς, ό,τι έχω δει και εγώ από τα διάφορα site.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η τεχνική λύση εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 19 από την προηγούμενη κυβέρνηση, και ήρθε αυτή η κυβέρνηση και την απογείωσε. Είπαν κάποια στιγμή θα το πάρουν πίσω, δεν έγινε. Δίνει το κράτος στον κάθε κτηνοτρόφο βοσκότοπους κρατικούς, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, όπου θέλει. Χωρίς να έχουμε εμείς κάποια παρέμβαση.
0: Δηλαδή πάω εγώ είμαι κτηνοτρόφος και πάω τώρα να δηλώσω βοσκοτόπια που έχω στην περιουσία μου μέσα ή κάποια περιοχή.
3: Αυτά είναι κρατικά βοσκοτόπια.
0: Α, είναι κρατικά, μάλιστα.
3: Είναι κρατικά. Ναι. Δεν έχουμε εμείς παρέμβαση. Από όσο ξέρω, εμείς δεν έχουμε. Δηλαδή πάντα κοιτάζουμε και βλέπουμε. Άλλος του έχει στείλει, άλλος του έχει δώσει παιδινά, άλλος του έχει δώσει μειωρινά, σε άλλον έχει δώσει ορεινά. Όπου θέλει το κράτος, δηλαδή δεν ξέρω πώς ακριβώς τα δίνουν.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή εμπλέκονταν οι Δήμοι. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό όμως ακόμα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μοιράζανε και οι Δήμοι κάποια βοσκοτόπια.
0: Έλεγε ο Δήμος ότι έχω τέτοιες εκτάσεις, αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για βοσκοτόπια, ας πούμε. Ναι,
3: ναι, βγάζανε μια επιτροπή και τα μοιράζανε. Από εκεί όμως εμείς επιδοτούμαστε από αυτά τα βοσκοτόπια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι που λέμε και εμείς και ζητάμε και τόσα χρόνια, ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, είναι έτσι πως δίνονται οι επιδοτήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε, γιατί ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχει πρόσβαση, ξέρω εγώ, στο σύστημα και σε συγκεκριμένους ανθρώπους, μπορεί να του πούνε ότι πάρε τα βοσκοτόπια σου στον τάδε νομό, ξέρω εγώ, και να του βάλουν εκεί μια τεράστια έκταση χωρίς να έχει πατήσει ποτέ το πόδι του, να παίρνει την επιδότηση. Κάτι τέτοιο. Μπορεί κάτι τέτοιο να έγινε εκεί και χτύπησε καμπανάκι. Δεν ξέρω, πάντως προήλθε η όλη η ιστορία από μια καταγγελία που έγινε, λέει, από κάποιον εκεί στην περιοχή της Τρίπολης, της Αρκαδίας, αν δεν κάνω λάθος.
3: Έτσι, ναι, έτσι διάβασα και εγώ. Τώρα κατά πόσο είναι αλήθεια δεν ξέρω όμως. Δεν έχω μάθει κάτι. Αλλά το μεγαλύτερο, αυτό που είπαμε και πριν, που είπα και πριν, το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι πως δίνονται επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν δινόντουσαν μέσω της παραγωγής και των πραγματικών αριθμών ζώων, δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Ναι. Εθνική λύση και δίνει τώρα, δίνει στην Πίνδο, ξέρω εγώ, βοσκοτόπια από την Πελοπόννησο και ξέρω εγώ που αλλού, ή από την Κρήτη, που δίνανε σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, ή ακόμα και στη νυπωρητική Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω, είναι το σύστημα τέτοιο που και θα πρέπει να αλλάξει.
3: Ακριβώς, Και να σας πω, κύριε Νοδάρο, δεν το δέχονταν. Εμείς πάντα το είχαμε στα αιτήματα, στο πλαίσιο αιτημάτων μας, που κάθε χρόνο κάναμε κινητοποιήσεις, είτε μπλόκα είτε άλλες μορφές. Το είχαμε και δεν τον δεχόταν καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός. Γιατί έπρεπε να φτιάξουν, να έχουν και τις οπακεπέδες από δίπλα.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα τι λέτε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή 12 συναδελφοί σας καλούνται να αποδείξουν ουσιαστικά ότι δεν είναι ελέφαντες, ναι, όπως όλα δείχνουν.
3: Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, έτσι, περιμένουμε να δούμε και, και τη δικογραφία κάποια στιγμή, άμα κυκλοφορήσει, άμα τη βρούμε κι εμείς. Για να δούμε τι ακριβώς αναφέρεται. Τώρα με το άλλο θέμα, έχει παγώσει εκεί με τους ελέγχους, τους αιματολογικούς και τους ελέγχους που λέγανε για στα ζώα.
3: Κατά κάποιο τρόπο έχει παγώσει. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί το Υπουργείο και θα συνεχίσουμε. Εμείς είπαμε, μένουμε σε αυτά που είπαμε, ότι δεν θα αφήσουμε κανένα να μπει στα κοπάδια μας για ορολογικό έλεγχο, αν δεν διευκρινιστεί τι θέλουν να κάνουν με αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλέχη, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νίκος Αγαλός στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ερωτικών Συλλόγων Ηλίας. Πιέζεται ο κόσμος από παντού. Πιέζονται οι κτηνοτρόφοι, πιέζονται οι επαγγελματίες, πιέζονται οι μισθωτοί, πιέζονται από παντού. Στο τέλος κάτι θα γίνει και θα τυναχθεί το σύμπαν στον αέρα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή πιέζεται ο κόσμος. Τώρα οι άνθρωποι πάνε κατηγορούμενοι, ποιος ξέρει γιατί. Ο κ. Αγαλός εξήγησε, μας περιέγραψε ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά την ευθύνη την έχει το κράτος. Το κράτος, η πολιτεία γενικότερα. Τέλος πάντων, πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή, ήθελα να σας μεταφέρω στο ραδιόφωνο και μία είδηση τελευταίας στιγμής που δείχνει ότι υπάρχει suspense γύρω από τα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας και ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα έχει κάνει θάλασσα. Για να μην πω τίποτα πιο βαρύ και φάμε και κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό. Μεριματική διακοίνωση προς την Αθήνα. Η Τρίπολη, η Λιβύη δηλαδή, αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Οι διεκδικήσεις που στηρίζονται στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο ουσιαστικά τεινάζουν στον αέρα όλες αυτές τις έρευνες που κάνουν εταιρείες από την Αμερική. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ρίχνει τη σκιά του και στις σχέσεις με τη Λιβύη και μάλιστα σε μια στιγμή που αμερικανική πετρελαϊκή κολοσσή προετοιμάζονται για την έναρξη ερευνών στα οικόπεδα νότια της Κρήτης. Η Λιβύη μεριματική ανακοίνωσή της προς την Ελλάδα δεν διαμαρτυρήθηκε απλά για τις έρευνες που έχουν εξαγγελθεί σε περιοχές νότια της Κρήτης, αλλά προειδοποιεί ότι η συνέχισή τους και άλλες τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Είναι, κυρίες και κύριοι, ζητήματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και δείχνουν πώς χειρίζεται η κυβέρνηση του Μητσοτάκη όλα αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι αν στα κυριαρχικά δικαιώματα και στα εθνικά ζητήματα υποχωρήσεις, γίνεις υποχωρητικός όπως η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, βλέπουμε το καλώδιο εκεί στην Κάσο, που είδαμε πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας και την κάναμε με ελαφρά πηδηματάκια, θα ξεκινήσουν οι απαιτήσεις και θα διαντέχονται η μία την άλλη. Και θα φτάσουμε σε σημείο κάποια στιγμή να βλέπουμε Τούρκους έξω από την Αθήνα. Και να λέμε, εντάξει, Το γιαβούζι είναι κανιά βλαβή διέλευση, όπως λέγανε παλιά. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, η οποία προβληματίζει ιδιαίτερα. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σκόπελο, Ρόδο, Σίμης, όλες τις Κυκλάδες, σε δήμους της Εύβοιας και της Κύρο. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμένια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια. Σημαντικές παρεμβάσεις σήμερα της κυβέρνησης ώστε να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Θα ανακοινώσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του να ξεκινήσει κοντά στα 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη. Με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το άξονα 24. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%. Ακολουθούν Ελλάς με 15,9% και Πασόκ με 12,3%. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για το 59% των πολιτών η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακτέων και της ελάχιστης βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνοι, σε αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ που αναμένεται να είναι έτοιμο περί τα τέλη του 26 με τις αρχές του 27. Αναπόφευκτη η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ, έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Ένας 58χρονος νεκρός και ένας άνδρας 51 ετών τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Χριστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Γιοταχή που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα στο δόστρωμα. Συνελήφθη ο 28χρονος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη διεθνή ενημέρωση, αδενοκαρκίνωμα του πνεύμωνα διαγνώστηκε στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε στο Βατικανό μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 79χρονος ποντίφικας. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι, Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα για τη Super Bet League 2, στις 7 το απόγευμα Προμηθέας Πατρών Τρίερ και στις 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionion FM

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, τραγούδησε Μάνο Ελευθερίου και Γιώργο Χατζηνάσιο στο δίσκο του 1988, η Μαρινέλα του σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών, είναι Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Πλάκα-πλάκα το φάγαμε το μισό Οκτώβρη, ούτε που το πιστεύεις. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να κάνουν παρέλαση, αλλά τι να κάνεις τώρα, συμβαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Έτσι είναι στα απόνερα της απομάκρυνσης Guilfoyle από την ελληνική πρεσβεία, με πολύ κόσμο να έχει μείνει πίσω από την πολιτική σκηνή και να αναρωτιέται τι δεν πήγε καλά, και πολλά ακόμα ανοιχτά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις ανακοινώσεις σήμερα. Τώρα τι ώρα θα σας γελάσω, διότι ακόμα δεν έχουν πάρει απόφαση στην κυβέρνηση πότε θα κάνουν και πώς θα κάνουν τις ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων εκεί γύρω στο μεσημεράκι θα γίνουν για την εξειδίκευση των μέτρων. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, ίδια η περίμετρος, δηλαδή δεν αναμένονται αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ούτε στον τρόπο υπολογισμού. Μπορεί λίγο έτσι να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις, αλλά γενικά το πλαίσιο θα είναι ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται μια προκαταβολή εκεί γύρω στον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου. Θα ήθελε η κυβέρνηση αυτή την προκαταβολή να είναι και αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ώστε να έρθουν περισσότερα χρήματα στα χέρια των δικαιούχων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ ακριβή ενέργεια. Σκεφτείτε ότι υπολογίζεται, μάλλον εκτιμάται, ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, της κυβέρνησης δηλαδή, για την επιδότηση στην Αγγλία, είναι γύρω στο 1,60-1,50 κάτι, κάπου εκεί. Δεν το λες και ότι σωθήκαμε, παραμένει πολύ ακριβό.

Αν ακούς αυτό και λες, καλά, αυτό ποιο είναι, κάτι άλλο, τι μου θυμίζει αυτό, τι, ποιο είναι το τραγούδι αυτό, δεν είναι, άλλο δεν είναι αυτό. Καλά κάνεις και μπερδεύεσαι, γιατί στις 14 Οκτωβρίου του 1981 η εταιρεία Arco Industries καταθέτει αγωγή ζητώντας 500.000 δολάρια. Υποστηρίζει ότι το Traveling Band αντιγράφει ουσιαστικά τα στοιχεία, μη σου πω και κυρίως το θέμα, του Good Golly Miss Molly. Την αγωγή δεν την έκανε ο Little Richard, την έκανε η εταιρεία του. Η αγωγή τελικά αποσύρθηκε. Το Traveling Band συνέχισε το δρόμο του. Τα βρήκαν κάπου στη μέση, αλλά πραγματικά είναι πολύ Good Golly Miss Molly.

Καλημέρα στην Γεωργία που μας ακούει και απολαμβάνει την παρέα αυτή την βροχερή μέρα. Στεναχωρημένη λέει και η ίδια για την αποχώρηση της πρέσβερας. Τι να κάνουμε. Υπομονή, παιδιά, θα μας περάσει. Διαβάζα τα στοιχεία σε σχέση με την κίνηση στους ελληνικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο στην Κηφισό, γιατί επικεντρωνόμαστε στον Κηφισό που εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται μόνιμη σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ήδη ο Κηφισός στην Ανδό είναι πολύ δύσκολος, ήδη και η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάβαζα όμως ότι στην Κηφισία, για παράδειγμα, στο ρεύμα από Αθήνα προς Κηφισιά, πλέον η μέση ταχύτητα είναι 17,36 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μειωμένη κατά 16,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι τα στοιχεία για το πρώτο επτάμηνο του έτους. Άρα σε σχέση με το 2025 η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 16,1%, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, από Κηφισιά προς Αθήνα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 18,9%. Αν και είναι ο μέσος όρος ψηλότερος από την άνοδο, παρόλα αυτά πηγαίνει ακόμα πιο αργά το ρεύμα προς Αθήνα. Δεν είναι και λίγο, καταλαβαίνεις ότι πια χαλάμε, σπαταλάμε πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι του αυτοκίνητου μας, ώρες, εργατοώρες που θα μπορούσαμε να τις καταναλώσουμε είτε στην ξεκούρασή μας, είτε στην παραγωγή, είτε στο να κάνουμε άλλα πράγματα, και όχι να τρώμε τη ζωή μας στο τιμόνι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τα ταξί και γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές ότι, ξέρεις, επειδή η Αθήνα πια έχει τουρισμό σχεδόν όλο τον χρόνο, δεν υπάρχουν ταξί για να, ειδικά με ραντεβού και πλατφόρμες και τέτοια, είναι πάρα πολύ λίγα τα ταξί, ή τέλος πάντων πολύ λιγότερα, και ο κόσμος έχει ζήτημα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι μόλις βάλεις priority σε αυτές τις πλατφόρμες, δηλαδή μόλις δώσεις ένα μπουρμπάρο παραπάνω, σου εμφανίζονται περισσότερα ταξί, και κάποιοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν οι εταιρείες αυξήσει το κόμιστρο. Γιατί αυτό το priority δεν πηγαίνει και στον ταξιτζή, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές πηγαίνει στην εταιρεία. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πώς εξαφανίζονται και εμφανίζονται τα ταξί στους δρόμους ανάλογα με το αν θα δώσει κάτι παραπάνω.

0: Λοιπόν, πάμε στο ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας, να δούμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, γιατί είναι έντονο το διπλωματικό παρασκήνιο. Η διπλωματική μας τάκτρια, η Κατερίνα Τσαμούρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κοίταξε, μία εβδομάδα πριν ακριβώς τα είχαμε ξαναπεί. Mm-hmm. Δεν φέραμε πολύ γούριστη.
0: Όχι, μάλλον.
1: Στο διπλωματικό πεδίο. Εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Ο κύριος Ρούμπιο είχε έρθει. Όλα είχαν πάει πολύ καλά. Η επίσκεψη είχε πάει πολύ καλά. Σε σχετική ερώτηση είχε καλύψει την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Και εκνευρισμένος, μάλιστα, που του κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Γκρόσο μόντο μίλησε για fake news, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και απέφυγε να μπει στην ουσία. Όμως ακολούθησαν οι διαρροές περί δυσαρέσκειας του ίδιου και του κύριου Τραμπ στον Αμερικανικό τύπο, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε, για να σου δώσω και λίγο παρασκήνιο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Γκυλφόιλ δεν περίμενε με τίποτα ότι θα έχουμε τέτοιου είδους εξέλιξη, ούτε και το πίστευε, για να σου δώσω να καταλάβεις. Νομίζω ότι χθες, μετά και τις προχθεσινές δηλώσεις του κύριου Τραμπ, καταλάβαιναν όλοι ότι κάπου πάει το πράγμα. Εξού και μπήκε σε μια διαδικασία να απαντήσει μέσω των δικηγόρων της, να απορρίψει τους ισχυρισμούς και όσα τη βαραίνουν κλπ. Χθες λοιπόν, κατά τις 5 το απόγευμα, την ώρα που όλοι παρακολουθούσαμε την συνέντευξη τύπου, παρεμπιπτόντως την συντομότερη την ιστορία του Λευκού Οίκου από τη νέα εκπρόσωπο, το παρακολούθησαν και στην πρεσβεία. Όπως καταλαβαίνεις, ακολούθησε εύλογος αναβρασμός. Χρησιμοποίησαν βέβαια τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και έτσι μέσα σε μία ώρα η μακροσκελής αυτή η ανάρτηση που είδαμε της κυρίας Γκυλφόιλ στο X ανέβηκε στο λογαριασμό της. Εντάξει, προφανώς δεν γράφτηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
1: αλλά θέλω να πω πόσο γρήγορα λειτουργήσαν όλα. Ενδεικτικά, να σας πω μερικά από τα όσα γράφει η κυρία Γκυλφόιλ. Η θητείαμος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Mm-hmm. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Αρχίζει και λέει πόσο σημαντικά πράγματα έκαναν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής της το αφιερώνει στην ενέργεια και φυσικά στον κάθετο διάδρομο, που νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων γενικώς το τελευταίο διάστημα.
0: Προφανώς
1: δρομολογήθηκε πριν καν να έρθει η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέβαλε.
0: Ναι, έτρεξε λίγο τις διαδικασίες, αλλά είναι άδικο να το φορτώνουμε, όχι να το φορτώνουμε, να το
1: πιστώνουμε
0: στην κυρία Γκυλφόιλ το συγκεκριμένο έργο, γιατί η δουλειά έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και ο κύριος Μπέργκαμ, ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το νούμερο 3 της αμερικανικής κυβέρνησης, ήταν εκείνος ο οποίος από πλευράς αμερικανικής, έτσι, το έτρεξε σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση πέσανε υπογραφές με το που ήρθε η κυρία Γκυλφόιλ. Θυμίζω ότι η κυρία Γκυλφόιλ ήρθε στις αρχές Νοεμβρίου και 6 Νοεμβρίου είχαμε αυτό το μεγάλο συνέδριο του Πίτερ στο Ζάπιο. Δηλαδή δεν έκλεισε η γυναίκα χρόνο στη θητεία της. Μολονότι
0: 4 Οκτωβρίου νομίζω είχε έρθει στην Ελλάδα, μετά από 4 Οκτωβρίου ορκίστηκε, αρχές Νοεμβρίου ήρθε. Τίποτα, δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε να κλείσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το περίμενε ούτε η ίδια.
0: Άμα σκεφτείς ότι πριν από μια εβδομάδα ακριβώς ένιωθε ότι είναι εντελώς καβάλα στα λόγια, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, πήγε πάρα πολύ καλά όλο, της πιστώθηκε το ότι ήρθε ο Ρούμπιο και είχε πολύ καλή, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ελλάδα και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια εβδομάδα μετά να σου ζητάει την παρέτησή σου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είναι και το προφανές.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και για να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, ο καθένας έχει τις συμπάθειές του, τις αντιπάθειές του κτλ. Αλλά στο θέμα του πόσα έπρεπε να κάνει, ήταν doer. Δηλαδή αυτά που τη ζητήθηκαν τα έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι άλλη συζήτηση τα υπόλοιπα.
0: Νομίζω ότι για τα παρασκηνιακά τη ήταν το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: όλο
0: αν
1: το
0: ζητούσε.
1: Ήταν οι αποκαλύψεις των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για υποθέσεις με έντονη οσμή οικονομικού σκανδάλου στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, τα οποία είναι πράγματα που βλέπεις ότι σε άλλες χώρες δεν περνούν στα ψηλά.
0: Ναι.
1: Επ' αυτού να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι στην ανάρτησή της είπε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες.
0: Προφανώς. Δικαίωμά της είναι και δικαίωμά της είναι να υπερασπιστεί και τον εαυτό της. Τώρα η επόμενη μέρα εδώ στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δύο σκέλη. Αφενός το State Department έχει ξεκινήσει έρευνα για όσα είπαμε, το οικονομικό σκάνδαλο και όσα χρόνια την κυρία Γκυλφόη. Μαθαίνω ότι δεν αποκλείεται να έχουμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα έχει μέλλον αυτό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι θα φανεί με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η κυρία Γκυλφόη μαθαίνω ότι ενδέχεται να αναχωρήσει άμεσα από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Φρέη Πρέσβη αναλαμβάνει ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας αυτή τη στιγμή, που είναι ο Τζόσουα Χακ.
0: Ναι.
1: Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι και έτρεχε και την πρεσβεία πριν έρθει η κυρία Γκυλφόηλ, οπότε ξέρουμε τι γίνεται.
1: Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, πολλά κιλά διπλωμάτης, να το πω έτσι. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβησε πάρα πολλές χώρες. Είχε αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ας τα κρατήσουμε αυτά. Ξέρει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Μπορώ να σου πω έτσι παρασκηνιακά ότι ούτε αυτό το περίμενε.
0: Ναι, καλά.
1: Από ό,τι κατάλαβα. Όμως είναι έτοιμος με επαγγελματισμό να το αντιμετωπίσει, την εμπειρία ούτως ή άλλως την έχει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η μεταβατική φάση,
0: θα φανεί.
1: Σίγουρα μήνες, σίγουρα μήνες, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες, να δούμε ποιον θα προτείνουν, να πέρασε από ακρόαση, στο Κογκρέσιο κλπ. Όλα όσα είδαμε να παίρνουν καιρό με την κυρία Γκυλφόη, θα πάρουν και με τον επόμενο ή την επόμενη, επομένως έχουμε σίγουρα μέλλον. Πάντως ο κύριος Τζόσουα Χακ θα είναι αυτός που θα το τρέξει, με τα πάρα πολύ έμπειρα στελέχη της πρεσβείας και του State Department που επιχειρούν εδώ. Και φαίνεται ότι θα είναι και εκείνος που θα υποδεχτεί και τον κύριο Βάν στο Φεβρουάριο. Έτσι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί έχουμε και αυτή την επίσκεψη. Μάλιστα. Κατένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κατένα Τσαμουρή, διπλωματική μας συντάκτρια, για τα απόνερα από την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόηλ.

0: Αυτό κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983, 14 Οκτωβρίου του 1983, το Can't Slow Down, ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Lionel Richie. Έχοντας αφήσει τους Commodores, ο Richie θέλει να δείξει ότι πέρα από ερωτικές μπαλάντες μπορεί να ξεσηκώσει και την πίστα, και το κάνει στο δεύτερο μισό του τραγούδιου. Κλείνω με σεβασμό το γόνι στην Γκέιτ Ζακαράια. Είναι η καινούργια εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, του λευκού οίκου. Κρατώ μόνο μια φράση που διάβασα κάπου. Κάνει την Λέβιτ, την προηγούμενη εκπρόσωπο τύπου, να φαίνεται Ουίστον Τσόρτσιλ. Πάμε στα πραγματικά σοβαρά, διότι τρέχει από χθες το πρόγραμμα για την για τα παραμεπτικά, για τα δωρεάν εξετάσεις μαστού. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα πρέπει όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες να ενδιαφερόμαστε, να προτρέπουμε τις καλές μας ή τις φίλες μας να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει να στέλνονται, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώση, ευχαριστώ εγώ πολύ. Καλημέρα και στους και στις ακροάτριες και ακροατές.
0: Τι αλλάζει πρακτικά από αυτή την εβδομάδα για τις γυναίκες?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι για την αντιμετώπιση σας και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γεώργιο Μανουσάκη που κριτικάρισε αυτή την ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά, διότι αυτό είναι κάτι τελείως αδιανόητο. Να καταργηθεί η μαστογραφία όταν η μαστογραφία μπορεί να μας αναδείξει σε έμπειρα χέρια, και εκεί θα σταθώ λίγο, να μας αναδείξει ανομαλία 3 χιλιοστών.
0: Ναι.
1: Όχι 3 εκατοστών, 3 χιλιοστών, απολύτως η άσημη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το κακό είναι εάν με τη μαστογραφία ασχολούνται άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Και θα εκφραστώ... είναι καλό ένας γυναικολόγος να σκέφτεται και να στέλνει, να λέει στη γυναίκα που έχει να πάει να κάνει μαστογραφία, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο οποίος θα την αναλάβει να τη δει διαβάζοντας την έκθεση του ακτινολόγου και όχι ξέροντας να δει ο ίδιος τη μαστογραφία. Καταλάβατε, έχουμε αρκετά αντικρουόμενα γεγονότα στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το πρόβλημα ξεκινάει από το Υπουργείο Υγείας, θα μου επιτρέψετε να πω, άσχετα αν είμαι φίλη με τον κύριο Υπουργό, που δεν έχει κάνει τίποτε για το θέμα της ειδικότητας της μαστολογίας, η οποία ψηφίστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας, στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας, που το 2023 που έλαβε χώρα στη Ρόδο, και με κατέστησαν υπεύθυνη εμένα από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας να κάνω το πρώτο βήμα με τον κύριο Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι από τις μορφές καρκίνου που δυστυχώς τις βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
1: Είναι ο συχνότερος καρκίνος στη γυναίκα, ο δεύτερος σε συχνότητα αιτία θανάτου των γυναικών. Ο πρώτος είναι ο καρκίνος της οθήκης. Και εκείνο που είπατε λίγο προηγουμένως για τους άντρες να υποστηρίζουν και να...
0: να προτρέπουν,
1: προτρέπουν τις γυναίκες για μαστογραφία, θα ήθελα επίσης να ακουστεί και ότι και οι άνδρες κάνουν καρκίνο στο μαστό.
0: Βέβαια.
1: Σε πολύ μικρό ποσοστό, ένας με δύο άνδρες σε κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού είναι η αντιστοιχία, αλλά οι άνδρες πάνω από τα 50 ψηλαφώντας κάποιο ογκίδιο στο μαστό τους, που είναι τόσο εύκολο να το ψηλαφίσουν λόγω του μεγέθους, δεν προστρέχουν αμέσως στο μαστολόγο.
0: Ναι.
1: Νομίζουν ότι θα είναι σαν το γεγονός της γυναικομαστίας που αντιμετώπισαν στην εφηβεία, και το ογκίδιο αυτό σε λίγο καιρό θα εξαφανιστεί. Και όταν δυστυχώς φτάνουν να έρθουν στο μαστολόγο, είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση, με διήθηση ή στο δέρμα ή στο μη που είναι πίσω από τον μαστό, στο μείζωρο θωρακικό, και το στάδιο είναι προχωρημένο και δεν μπορούμε να κάνουμε ίαση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι άντρες να ευαισθητοποιηθούν για τους εαυτούς τους επίσης.
0: Βέβαια, έχετε πολύ δίκιο. Τώρα, θα έρθουν τα μηνύματα στις γυναίκες από 45 έως 74 ετών. Τι κάνουν μετά?
1: Ναι, προσέξτε να δείτε, να τα τοποθετήσω λίγο εγώ διαφορετικά, ναι, αν μου επιτρέπετε. Δεν κάνουμε στις γυναίκες μόνο από 45 μέχρι 75. Mm. Υπάρχουν κάποιες ομάδες πριν αυτή την ηλικία, ναι, που είναι σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, mm-hmm, και αυτές δεν πρέπει να τις παραμελούμε. Άλλο το screening. Αυτό που λέτε εσείς είναι το screening. Ναι. Και θα ξαναπάω εκεί. Αλλά για να μην το ξεχάσω, να πω το εξής. Εάν μια γυναίκα, η μητέρα, έπαθε καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 40 ετών, mm-hmm, η ίδια θα πρέπει να αρχίσει πλήρη έλεγχο από τα 30.
0: Μάλιστα.
1: Μία δεκαετία νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Αν μια γυναίκα δεν απέκτησε το πρώτο της παιδί στην ηλικία που θα έπρεπε, της δεκαετίας των 20, που, γιατί ο μαστός είναι το μόνο όργανο το οποίο δεν έχει τελειοποιηθεί από την γέννηση και τελειοποιείται μετά την πρώτη τελειόμενη εγκυμοσύνη, και θα κάνει παιδάκι στα 30-35 πριν κάνει εγκυμοσύνη, πριν μείνει έγκυος ή πριν πάει για εξωσωματική γονιμοποίηση, οπωσδήποτε ένα πλήρη μαστολογικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Με μαστογραφία, κλινική εξέταση, υπέρηχο και για οποιοδήποτε προβληματάκι και μαγνητική μαστογραφία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εκτός screening ομάδα. Εκτός δηλαδή πληθυσμιακού, ναι, ελέγχου. Ναι. Ο πληθυσμιακός έλεγχος είναι για γυναίκες από 40-45 ετών και πάνω. Και ακριβώς έχει αυτό το στόχο, να ανακαλύψει σε καρκίνο του μαστού σε μη ψηλαφητή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το σωτήριο για τη γυναίκα,
0: ναι,
1: που έχει ίαση μετά.
0: Ναι. Γιατρέ, εγώ κρατώ το ότι δεν περιμένουμε το μήνυμα στο κινητό μας για να πάμε να κάνουμε μαστογραφία.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας.
1: Η γυναίκα έχει την επιλογή της να πάει να κάνει τη μαστογραφία της όπου θέλει.
0: Ναι.
1: Όπου έχει ακούσει ότι δουλεύει το κέντρο καλά, mm-hmm, χίλια δυο.
0: Ναι.
1: Το ότι προσφέρεται η μαστογραφία δωρεάν είναι και αυτό πολύ μεγάλη απόφαση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και καλό βήμα, και πρέπει να ακολουθείτε. Αλλά όλα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και στην ίαση της γυναίκας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ήταν μόνο μια υπενθύμηση για το ότι πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει πιο συχνά να συζητάμε για την πρόληψη και για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κλώσσα, και καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Με αφορμή, το ξαναλέω, με αφορμή ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα Φοφίου Κινήματα για την πρόληψη, για το σκανάρισμα για τις εξετάσεις με δωρεάν μαστογραφίες. Όχι αιτία. Αυτό πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώς, ασχέτως SMS και δωρεάν προγραμμάτων. Φύγαμε τρέχοντας για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
2: Ιωνιών FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
13: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην αντι...
11: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
13: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αντλία.

0: κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Επιλέγεις τον πρώτο, επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM, επιτυχίες χωρίς τέλος. There is
3: no possibility. 22 χρόνια από τότε που μας την έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος, σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που πέρασε από τη μουσική, από το θέατρο, από τον κινηματογράφο, από την μικρή οθόνη. Νομίζω από τους λίγους ανθρώπους που, ο Βλάσης, που όλοι τον συμπαθούσαν και όλοι τους άρεσε να βλέπουν το Βλάση. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αν δεν είχαμε την κακοκαιρία, αν δεν είχαμε την Guilfoyle, αν δεν είχαμε άλλα μικρά και μεγάλα δράματα κοινωνικού περιεχομένου, κάτι βυσοκαρβέλιδες, κάτι αυτό, κάτι από εκεί, κάτι πώς το λένε των άλλων που ήταν και πρόεδρος του Λάος, τέλος πάντων αυτούς τους διαφόρους, τον Καμπούρη, ναι, συγγνώμη, το συγγνώμη, τον κύριο Καμπούρη, θα συζητούσαμε όλοι για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, διότι τα πράγματα μοιάζει να μην είναι στην καλή τους κατάσταση. Η παγκόσμια οικονομία, το ερώτημα είναι αν αντέχει, και αν αντέχει ποιοι είναι αυτοί που θα αντέξουν. Στην έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οι αντοχές απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις περιορίζονται. Για την Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών και πληθωρισμό 4% φέτος. Η κυβέρνηση αναζητεί την ίδια ώρα στην Ευρώπη περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον προϋπολογισμό, για τις τιμές, για το εισόδημα, για την παγκόσμια οικονομία? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη.
4: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας μέρα σε όλους και όλους.
3: Καλημέρα. Είναι η αλήθεια μια δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, με ισχυρές δυνάμεις να κλειδωνίζονται.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, σε αυτούς και αυτές που ασχολούνται λίγο περισσότερο ή διαβάζουν με προσοχή εδώ και καιρό και χρόνια τις εξελίξεις, δεν τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται από βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα. Τα δύο βασικά εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια όλο ένα και βαθαίνουσα χωρική και ταξική κοινωνική ανισότητα. Αυτό το λέει ο ΣΑ από το 2015 και πιο μπροστά φωνάζει κάθε χρόνο για αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ της ονομαστικής αξίας του υπερσυσσωρευμένου σε χρηματοπιστωτικές μονάδες εκφρασμένου κεφαλαίου από τη μία και της πραγματικής οικονομίας από την άλλη. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που με απλά λόγια λέμε χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία προφανώς προκαλεί νευρικότητα και στις χρηματαγορές, μόνιμη νευρικότητα, και σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αυτή η αδυναμία της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας λόγω των ανισοτήτων που περιέγραψα πιο μπροστά, είναι ένα μείγμα εκρηκτικό. Ταυτόχρονα, βάλτε μέσα σε αυτό το μείγμα και τις γεωπολιτικές αναταράξεις και συγκρούσεις, οι οποίες υπό μία έννοια σχετίζονται με όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή η μεγαλύτερη πίεση για κυριαρχία σε ζώνες οικονομικής και εμπορικής επιρροής, ειδικότερα όταν μπαίνουν νέοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι και ηγεμονικά νέοι παίκτες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία και άλλοι, δημιουργεί προφανώς όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχει επίπτωση στον πληθωρισμό, στην οικονομική εξέλιξη της δραστηριότητας, στη δυνατότητα να ανοίξουν δουλειές, να μοιραστούν εισοδήματα και πάει λέγοντας.
3: Σωστό. Και το Ταμείο περιγράφει μια ανάπτυξη

0: δεν μοιράζεται ισότιμα. Δηλαδή, κάποιες οικονομίες ωφελούνται περισσότερο από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες λιγότερο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που, ακόμα και με τη διαφορετική οπτική γωνία που το βλέπει το Ταμείο, όχι με την κοινωνική ανισότητα, αλλά με την επιχειρηματική ανισότητα.
1: Συναντιούνται αυτά τα δύο, έχετε απόλυτο δίκιο. Συναντιούνται με ποια έννοια? Προφανώς η ανισότητα απ' τη μία είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης συμφερόντων, απόψεων και αντιλήψεων. Από την άλλη όμως, η οπτική από την οποία το αναδεικνύει σαν πρόβλημα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΩΣΑ που προείπα, είναι αυτή που λέει ότι όσο βαθαίνει η ανισότητα, μειώνεται η ενεργός ζήτηση σε διεθνές επίπεδο και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Δεν υπάρχουν πελάτες για να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Αυτό είναι η βαθύτερη πηγή αυτής της κρίσης υπερσυσσόρευσης και κεφαλαίου και υπερπαραγωγής προϊόντων που δεν βρίσκουν πελατειακό κοινό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει ζήτηση. Βεβαίως, αλλά αυτή συγκεντρώνεται σε όλο ένα και λιγότερες περιοχές, σε όλο ένα και λιγότερες πληθυσμιακές ομάδες. Εδώ βάλατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, βέβαια, το θέμα της τεχνολογικής εξέλιξης. Και εδώ είναι ένα οξύμορο, ξέρετε, τη στιγμή που θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι για τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, για τη συνεχή δυνατότητα να παράγουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πιο ταιριαστά με τις ανάγκες μας. Την ίδια στιγμή αυτή η επιστημονική τεχνολογική έκρηξη δημιουργεί πρόβλημα. Και αυτό είναι το οξύμορο και η απόδειξη μιας της αδυναμίας του τρέχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος να απαντήσει, να δημιουργήσει βέβαια τις δυνατότητες, αλλά αδυνατεί να τις αξιοποιήσει στην κατεύθυνση που θα πρέπει.
0: Ναι. Και υπάρχει πάντα η συζήτηση αν ποτέ μπορείς να ζητήσεις να μοιράσει δίκαια τον πλούτο το κεφάλαιο που αυτό που τον ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς είναι να αυξήσει τα έσοδά του.
1: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Η πιο ήπια προσέγγιση λέει ότι ναι, αλλά κάποια στιγμή είναι κοινή αντίληψη όλων μας ότι αν συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, δεν θα μπορεί ούτε αυτή η κεφαλαϊκή συγκεντροποίηση να εξυπηρετηθεί και να αναπαραχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Η άλλη πιο ριζοσπαστική προσέγγιση λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ρήξεις. Θέλω να πω, για παράδειγμα, δεν είναι καιρός που συζητιέται και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε άλλες πιο προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες, μάλλον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι καιρό να μιλήσουμε για μια μείωση πραγματική και γενναία του χρόνου απασχόλησης με ταυτόχρονη, αν όχι αύξηση, τουλάχιστον διατήρηση και ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων όταν η παραγωγικότητα εργασίας έχει πενταπλασιαστεί
0: και όταν υπάρχουν μελέτες, και όταν υπάρχουν μελέτες πια που αποδεικνύουν ότι το ζήτημα δεν είναι να δουλεύεις πολλές ώρες, το ζήτημα είναι να δουλεύεις και να παράγεις, να αυξάνει την παραγωγικότητα δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να μοιραστεί αυτή η υπεραξία που δημιουργείται από την τεχνολογική ανάπτυξη. Ναι. Να μοιραστεί όχι μόνο γιατί είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα οικονομικής πρακτικής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι, σωστό. Θα με ακούει τώρα η γυναίκα μου, δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και θα λέει εσύ τα λες τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είμαι ο τελευταίος που θα δώσω συγχαρητήρια για τις προβλέψεις του Ταμείου. Νομίζω ότι οι προβλέψεις ήταν και εκτιμήσει ένας από τους βασικούς λόγους που τα τρία μνημόνια πέτυχαν, αλλά το Ταμείο μοιάζει να είναι λιγότερο αισιόδοξο σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
1: Δείτε, καλά κάνετε και έχετε αμφιβολία για όλες τις εκτιμήσεις και έτσι πρέπει να τις προσεγγίζουμε, ως εκ τούτου είναι και εκτιμήσεις, αλλά εδώ θα πω κάτι επιπρόσθετο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έκανε τόσο λάθος στην εκτίμηση της εξέλιξης, έκανε λάθος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας που πρότεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που λέγαν τότε ο πολλαπλασιαστής ΔΕΗ ήταν ουσιαστικά η μετάφραση αυτού που λέμε ότι οι προσδοκόμενες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις κάποιων μέτρων ήταν πολύ περισσότερες προς την αρνητική κατεύθυνση από αυτό που περιμένανε. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, ξαναλέω, ότι είναι μετριοπαθές έως με άσχημες προσδοκίες η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ειδικότερα για το ζήτημα του πληθωρισμού, εδώ πρέπει να πούμε ότι απλώς αναπαράγει αυτό που προεξοφλούμε όλοι. Δηλαδή προεξοφλούμε ότι η συνέχιση μιας διεθνούς αναταραχής και μιας πρακτικής από πλευράς, αυτό που γιατί έτσι το βλέπω, από πλευράς των ΗΠΑ, που δεν συνάδει με τα οικουμενικά συμφέροντα μια σωστής εξέλιξης. Τη στιγμή δηλαδή, προσέξτε, όταν βγαίνει ο αξιωματούχος της ρωσικής κυβέρνησης εχθές και ανακοινώνει πολλά δις κέρδη πρόσθετα της ρωσικής οικονομίας από την διαμέσου τρίτων πώληση υδρογονατράκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έχουν βγάλει μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει τα μέτρα αυτά στο προηγούμενο διάστημα και για να σηκώσει την σημαία της αντιρωσικής πρακτικής και τακτικής, προσέξτε, άλλο θέμα να εξυπηρετήσουμε και να υπερασπιστούμε την αυτονομία και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την ακεραιότητά της, ειδικότερα εμείς που έχουμε το ζήτημα, το εθνικό ζήτημα της ενιαίας Κύπρου. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουμε μπροστά και να τραβάει όλο το κόστος αυτής της αντιπαράθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η κυβέρνηση των ΗΠΑ να έρχεται να κάνει συμφωνία πλέον για να αγοράσει πετρέλαιο από την Ρωσία και να το ξαναπουλήσει σε εμάς.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
1: αυτά τα πράγματα προφανώς οδηγούν όλους να προσδοκούμε, συν την επίθεση και τη διατηρούμενη αναταραχή στον Περσικό κόλπο, οδηγούν όλους και όλες μας να προσδοκούμε ένα περιβάλλον με αυξανόμενο ενεργειακό κόστος συνεχώς στο επόμενο διάστημα, που σημαίνει θα έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις σε όλες τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
0: Ναι. Ζούμε σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που δεν λύνεται ούτε με προεδρικά διατάγματα, ούτε με μία απόφαση. Θέλει συνδυασμό
1: σίγουρα,
0: πραγμάτων.
1: Σίγουρα.
0: Κάποιοι λοιπόν λένε, παιδιά, να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, να ρίξουμε περισσότερο χρήμα στην αγορά ή τέλος πάντων να ενισχύσουμε περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες για να αντέξει την ακρίβεια. Κάποιοι, οι γνωστοί φιδωλοί, λένε, παιδιά, κράτη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να ξεφύγουμε. Αυτή είναι και η κουβέντα που θα δούμε να εξελίσσεται και στη Σύνοδο Κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Βέβαια, και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακούγονται πάρα πολύ έντονα φωνές από κύκλους που μέχρι πρότινος δεν τους περιμέναμε, φωνές στην κατεύθυνση της άμεσης φορολόγησης της κερδοφορίας των ολιγοπολίων που εντάσσονται μέσα από την αλυσίδα δημιουργίας του πληθωριστικού φαινομένου. Και από την άλλη επίσης φωνές επιβολής πλαφών στις τιμές. Δηλαδή πιο κέριων, πιο άμεσων παρεμβάσεων της πολιτικής στη λειτουργία της εντός πολλών εισαγωγικών ελεύθερης οικονομίας. Την ίδια στιγμή βλέπω από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ότι επιμένει να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μια, εγώ δεν θα το κρίνω αντιπολιτευτικά, μια όσο της αναλογή και όσο αντιλαμβάνεται προσπάθεια αύξηση των επιδομάτων. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ασπιρίνη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά δεν είναι η λύση του προβλήματος. Είναι πολύ απλό, όταν αυξάνεις τα επιδόματα, καταρχάς δεν είναι επαρκή τα επιδόματα ποτέ για να λύσουν ένα τέτοιο βασικό πρόβλημα. Αλλά όταν ασκείς αυτή την επιδοματική πολιτική, ουσιαστικά τι κάνεις, χρηματοδοτείς με τα χρήματα του δημόσιου προϋπολογισμού τη διατηρούμενη κερδοσκοπία, υπέρμετρη κερδοφορία των ολιγοπολίων. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, και δεν είναι ένα ζήτημα, πώς να πω, επιχειρηματολογίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, που γιατί λένε μα δεν πρέπει να υπερασπιστούμε. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Να υπερασπιστούμε την παραγωγική δραστηριότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρών μικρομεσαίων, αυτών των ανθρώπων που ταλανίζονται από την κρίση και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι αν εδώ μιλάμε με αριθμούς ή μιλάμε με πολιτική. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε περισσότερο με πολιτική δίκιο. Και έχετε απλά δίκιο. Με τους αριθμούς αποδεικνύουμε ότι οι πολιτικές μας είναι σωστές.
1: Έχετε δίκιο. Μιλάμε περισσότερο με όρους πολιτικής, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι ίδια τα αποτελέσματα μέτρων που έχουν το ίδιο δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το ποια μέτρα είναι τα συγκεκριμένα που παίρνονται και ποιους εξυπηρετούν και σε ποια κατεύθυνση βρίσκονται. Μπορεί το ίδιο, δηλαδή για παράδειγμα, το μέτρο της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος από τα 100 στα 130 ευρώ,
0: ναι, ναι.
1: Γελιόμαστε έτσι, αυτό σημαίνει και δεν το λέει κανείς, λέμε αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Τέλος πάντων, μπορεί το κόστος λοιπόν αυτού του μέτρου να είναι ανάλογο με το κόστος μιας μείωσης της έμεσης φορολογίας. Αλλά είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις ή μέσω μακροπρόθεσμες του ενός και του άλλου είναι διαφορετικές. Και άρα θα πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω και με όρους πολιτικής σύγκρισης των διαφορετικών προτάσεων,
0: ναι.
1: να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Κατανοητό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση για ακόμα μια φορά. Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για τα πολλά ανοιχτά και μικροοικονομικά και μακροοικονομικά ζητήματα που υπάρχουν.

Αυτό αναφιερωμένο στον Αχιλέα και Σοφία που είναι στο αυτοκίνητο και οδηγούν και ακούν παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Διαλέξτε ρόλους, παιδιά, μεταξύ του Beauty and the Beast. Αχιλέα μου, ξέρεις ότι εγώ είναι ξεκάθαρη η προτίμηση. Ποιος είναι το Beauty και ποιος είναι ο Beast. Με David Bowie θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Φεύγουμε με Beauty and the Beast, David Bowie.

Όπως λέγαμε χθες με τον Βασίλη Κρυμπά, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική, που δεν θυμίζει και πάρα πολύ Μανώλη Χιώτη, αλλά το έχει γράψει ο Μανώλης Χιώτης και είναι τραγουδάρα. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, να πάρετε ομπρέλα. Καλώς.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σήμερα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Εύβοια, όπου συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, ενώ το 112 έχει στείλει μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων. Όπως δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στα πολιτικά Εύβοιας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη και έχουν υπερχειλήσει ρέματα. Προβλήματα και στη Σκιάθο, όπου σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Σποράδων Αμαλία Γραβάνη, στα παραπολιτικά 90,1 δρόμοι πλημμύρισαν, έγιναν απαντλή υδάτων από σπίτια ενώ έπεσαν δέντρα. Έχει σταλεί μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ισχυρές βροχοπτώσεις στη Ρόδο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, ενώ στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμισε, όλες τις Κυκλάδες, σε Δήμου της Εύβοιας και στη Σκύρο. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια. Κάτω από τα 1,60 ευρώ το λίτρο θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί επιδότηση 30 λεπτά το λίτρο στην Αντλία. Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30%, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη. Με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το άξονα 24 στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%. Ακολουθούν Ελλάς με 15,9% και Πασόκ με 12,3%. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για το 59% των πολιτών η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακταίων και της ελάχιστης βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΗΠΑ αναμένεται να είναι έτοιμο περί τα τέλη του 2026 με αρχές του 2027. Αναπόφευκτη η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Ένας 58χρονος νεκρός και ένας άνδρας 51 ετών τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Γιοταχή που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα. Συνελήφθη ο 28χρονος. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 13 παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στον ποταμό Γάγκη, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Φέγενορντ Κόμμον, Λίτσερ Λίβερπουλ, Μπέτις Πόρτο και Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό?
2: Πιο πολλά.
1: Να είναι η λύση αυτό που λέει το τραγούδι.
2: Ποιο,
1: για το πετρέλαιο θέρμανσης και για όλα.
0: Καλά, άλλοι δεν το έχουν σκεφτεί προφανώς.
1: Αν μπορείς να κοιμάσαι όλη την ώρα αγκαλιά.
0: Ναι, σωστό, θα πιάσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Μας είπε όλο το πρόγραμμα του Πας Γιάννηνα. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80, κυρία Ελένη Τάγκα, αν έχετε να μας πείτε κάτι, αν έχετε να παραπονηθείτε για κάτι, αν έχουν σχηματιστεί πουθενά λίμνες μικρές ή μεγαλύτερες και δυσκολεύουν την κίνησή σας εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής, και όχι μόνο, γιατί η αλήθεια είναι πως το επίκεντρο αυτή τη στιγμή είναι στην Εύβοια, λέει, δεν είναι εδώ στο λεκανοπέδιο.
1: Στη Ρόδο επίσης και στη Σκιάθο.
0: Στη Ρόδο βλέπω βρέχει, στη Σκιάθο βρέχει. Οι μετρολόγοι δεν έχουν πέσει έξω, έχουν πέσει μέσα αυτή τη φορά. Σε όλο όσο μας είπανε.
1: Εάν κάποιο δεν είπε στο κέντρο της Αθήνας και δεν είδα την καταιγίδα, μην το πάρετε ότι η πρόβλεψη δεν ήταν σωστή. Γιατί έχουμε διάφορα μηνύματα από το πρωί.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Κινησούλα έχει.
0: Κινησούλα, κάτσε να σου πω αμέσως γιατί τώρα μόλις το άνοιξα. Ο Κηφισός είναι από στην άνοδο τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο είναι λίγο παραπάνω. Ξεκινάει αμέσως μετά τον κόμβο με την Αττική Οδό και κατεβαίνει μέχρι την λεωφόρα Αθηνών περίπου. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω έχει κίνηση προς Πειραιά, μόλις βγεις δηλαδή από τον Κηφισό και πας προς Πειραιά, έχει κίνηση προς Πειραιά. Στην Παραλιακή, προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου έχει ένα κομμάτι. Στο άλλο κομμάτι από το Καλαμάκι, από λίγο πριν από τη λεωφόρο Αλίμου και μέχρι το Παλαιό Φαλήρο περίπου είναι η κίνηση. Εδώ στη Συγκρού έχει πολλή κίνηση, δηλαδή είναι αρκετά πιο κάτω από τον Νέο Κόσμο. Λίγο μετά το Άλσος Νέας Σμύρνης ξεκινάει η κίνηση, είναι αρκετή. Πάντα το κάνει αυτό όταν βρέχει η Σύγκρου. Η Κατεχάκη εκεί στο ύψος Ηλιούπολη, στο περιφερειακό του Καρέα, εκεί που πιάνει πάντα κίνηση, έχει την κίνησή της. Για να δω και την Κηφισίας, όχι Παναγία μου, Κηφισίας στην άνοδο είναι δράμα, δηλαδή είναι κόκκινη σχεδόν όλη μέχρι και το Μαρούσι, μην πω. Και στην κάθοδο είναι από το λίγο πιο πάνω το ψυχικό και μετά. Μέσα το κέντρο της Αθήνας έχει πολύ κίνηση σε διάφορα κομμάτια του. Ειδικά η Σταδίου είναι πίχτρα. Έρχεται και η Πειραιώς με κίνηση και βγαίνει στην Ομόνια και μετά Σταδίου είναι πίχτρα. Η Πανεπιστημίου είναι πολύ καλύτερα και πιο ανοιχτή. Αυτά τα γενικά που βλέπω. Κάτσε να δω και το γνωστό.
1: Χαϊδάρης Καραμαγκάς.
0: Τίποτα. Χαϊδάρης Καραμαγκάς, η διαδρομή είναι κόκκινη και αυτή, όπως είναι κάθε μέρα τέτοια ώρα το πρωί.
1: Γύρω εκεί 10 παρα 20 με παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Γιαννή, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών, το ΕΜΟΠΟΥ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να σας πούμε πώς ακριβώς συμβαίνει. Είναι τρεις μεγάλοι δρόμοι: Κηφισός, Κατεχάκη και Κηφισίας. Η μέση ταχύτητα, για παράδειγμα, στην Κηφισίας είναι 18 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Πολύ είναι.
1: Είναι σχεδόν ακίνητος.
0: Όχι, λέω το 18. Εμένα μου φαίνονται πολύ μερικές φορές. Αυτό θέλω.
1: Ναι, λέμε ο μίσος όρος, Σωτήρη.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που φεύγει. Ναι. Και κάποιες άλλες στιγμές που δεν φεύγει. Τίτλοι τέλος για την Κιλφόλ. Το μεσημέρι περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, Σωτήρη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα είναι λίγο μετά τη μία.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Πετραλιάς. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, είναι στην Παγκόγκ, νομίζω, στη σύνοδο, στην κοινή σύνοδο Παγκόσμιας Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο πρωθυπουργός θα πει κάποια πράγματα γι' αυτό από τη Λάρισα που περιοδεύει το απόγευμα. Θα έχουμε πληροφορίες σε λίγο με τη συνάδελφό μας, τη Λαλένα Χρυσταντοπούλου, τι θα υπάρχει.
0: Σας πω εγώ μία.
1: Ναι, πες μας μία.
0: Το ποσό θα είναι κάτω από 1,60. Mm-hmm. Αυτό. Το τελευταίο που έχω να πω τώρα, πόσο ακριβώς θα είναι. Πάντως θα είναι κάτω από 1,60, γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ σήμερα πολλά στις εφημερίδες. Πριν από λίγο μίλησα με ανώτατη πηγή, έτσι, που έχει μια εικόνα και μου είπε ότι θα είναι κάτω από 1,60. Πόσο ακριβώς θα είναι. Το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30%, ανακοινώθηκε χθες του κύριο Πιερακάκη. Οι ίδιοι είναι ακριβώς ως το ΠΕΔ. Δεν είχε διευρυνθεί ο κύκλος αυτών που θα το πάρουν. Απλώς έχει αυξηθεί και. Εντάξει, όσοι το παίρνουν το γνωρίζουν ήδη. Έχει να κάνει μόνο αποκλειστικά και μόνο με τα θερμοκρασιακά κριτήρια στην περιοχή που βρίσκονται. Δηλαδή, η Αθήνα, ας πούμε, έχει διαφορετικές τιμές στο Παλαιό Φάλιρο από το Κρυονέρι. Και δεν μπορεί να μην έχει διαφορετικές. Το Κρυονέρι μέσα στην Αττική δεν είναι, είπα σε άλλα μέρα. Μέσα στην Αττική.
1: Μέσα στην Αττική.
0: Λοιπόν, Και περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, βέβαια.
1: Νομίζω αύριο και μεθαύριο. Λαλέρα Χρυσανθοκοπούλου, διευθύντρια σύνταξη powergame.gr, στη τηλεφωνική μα γραμμή. Λαλέλα,
0: καλημέρα. Λαλέλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι πρωί-πρωί μαζί μα. Να μα δώσει ό,τι πληροφορίε τελευταίε έχει.
2: Σε σχέση με τι ανακοινώσει σήμερα.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, θα ξεκινάμε με το πιο. Τη μεγαλύτερη μάλλον επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για μια σημαντική επιδότηση, η οποία μάλλον θα φτάσει περίπου στα 40 λεπτά το λίτρο. 20 λεπτά σήμερα με τις πληροφορίες μας θα φτάσουν τα δηληστήρια και 15 με 20 θα είναι κρατική συμμετοχή, mm-hmm. ώστε να φτάσουμε σε μια τιμή. Αν υποθέσουμε ότι έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινούσε χωρίς καμία επιδότηση, θα έβγαινε γύρω στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Με την επιδότηση αυτή θα φτάσει γύρω στο 1,50 λίγο και λίγο παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ πιο κάτω από το 1,75 που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης όταν εξήκλεινε το μέτρο.
0: Όπως το είχε πει, ναι, θα είναι πολύ πιο κάτω. Ναι.
2: Αλλά να πούμε βέβαια, εντάξει, να υπενθυμίσουμε ότι πριν από ένα χρόνο ήταν 1,13.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό, ναι, εκεί πρέπει να γίνει η σύγκριση.
2: Οπότε υπάρχει αυτή είναι η σωστή σύγκριση. Υπάρχει σαφώς μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση. Καλύπτεται σε ένα βαθμό η πολύ μεγάλη επιβάρυνση που υπάρχει από το ράλι των τιμών των καυσίμων, αλλά όχι τελείως. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες λένε ότι για το επόμενο 15ήμερο, γιατί πλέον έχουμε πάει σε μια γραμμή που όλες οι επιδοτήσεις δίνονται για 15 μέρες και μετά επανεξετάζεται η κατάσταση. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή πάει σε ένα ευέλικτο μοντέλο για να μην κλειδωνόμαστε σε μήνα, καθώς είναι πάρα πολύ δυναμική η κατάσταση στις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Και ό,τι αφορά τώρα το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη που δίνεται και τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση που είναι στα 20 λεπτά στην Αντλία. Mm-hmm. Εκ των οποίων το μεγαλύτερο κομμάτι, τα 15 είναι από το κράτος και τα 5 λεπτά είναι από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε ότι για το επόμενο 15ήμερο θα πάμε με το ίδιο μοντέλο.
0: Για την αμόλυβδη στα αυτοκίνητα.
2: Για την αμόλυβδη, οι πληροφορίες λένε ότι και εκεί θα συνεχιστεί.
0: Θα συνεχιστεί,
2: αλλά με άλλο τρόπο. Με άλλη μορφή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μείνει από τα δηληστήρια η επιδότηση, αλλά από κάπου αλλού. Αλλά και εκεί θα έχουμε.
0: Για να μείνει η τιμή εκεί που είναι τώρα, δηλαδή γύρω στο 2,20.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή με την επιδότηση, όπως πολύ σωστά λες, είναι γύρω στα 2,20 η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη, γύρω στα 2,12. Το diesel, και αυτό είναι το μέσο όρο πανελλαδικό. Υπάρχουν μέρη που είναι πολύ παραπάνω.
0: Και 2,50 και 2,60. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ακριβώς.
0: Επειδή ακούω πολύ συμμετοχή δηληστηρίων σε αυτό, εξ αυτού να αποκλείσω την πιθανότητα φορολόγησης εξτρά των δηληστηρίων.
2: Γενικώς η γραμμή της κυβέρνησης είναι να μην γίνει αυτό. Στη λογική ότι ήδη από εδώ και 3 μήνες τα δηληστήρια βάζουν πλάτη. Και αυτό είπε και λίγο πολύ και ο κ. Χατζηδάκης σε δηλώσει που έκανε χθες. Είπε ότι τώρα που κοιμόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κοιμόταν όλη η Ευρώπη, η Ελλάδα είχε ήδη κινητοποιηθεί και είχε ήδη βάλει τα δηληστήρια στο παιχνίδι να συνεισφέρουν να υπάρχει μια συνεισφορά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η συζήτηση για φορολόγηση υπερκερδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εθνικά μπορεί ο καθένας να
0: κάνει. Δεν συμφωνούν όλοι. Ναι, δεν συμφωνούν όλοι.
2: Δεν υπάρχει όμως συμφωνία. Έχει συσταθεί μια ομάδα εργασίας για να το εξετάσει. Ναι. Αλλά συνήθως όταν θέλουν ομάδα
0: εργασίας
2: αργούν. Ναι. Γιατί το 22 που επιβλήθηκε ο φόρος, από ό,τι θυμάμαι, καμία ομάδα εργασίας δεν είχε επιβληθεί. Ναι. Εκεί ήταν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει από αυτά που μαθαίνω και εγώ, που είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μαθαίνεις εσύ προφανέστατα, τουλάχιστον άμεσο θέμα φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων δεν τίθεται αυτή
2: η
0: την ώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πιέσεις από χώρες που δεν έχουν δηληστήρια.
0: Γι' αυτό.
2: Να το κάνουν.
0: Εμείς έχουμε.
2: Και να φορολογηθούν αυτές που έχουν. Ναι, οι οποίες θα πούμε και τα δικά μας τα δηληστήρια, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ εξαγωγικά και ήταν και πάρα πολύ σημαντικά ώστε να μην έχουμε ελλείψεις ντίζελ και τα λοιπά, όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε φόβος.
0: Πολύ
2: οφείλεται αυτό και στα ελληνικά δηληστήρια.
0: Αυτές είναι αυτά. Πότε θα ανακοινωθούν, τι ώρα θα ανακοινωθούν αυτά.
2: Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Ήτανε
0: κάποια στιγμή, μέσα στο πρωινό.
1: Να πω κάτι, Λαλέλα. Από την αύξηση τα δηληστήρια, πόση αύξηση κερδών έχουν.
2: Είναι πολύ μεγάλη αύξηση των κερδών. Τώρα, για να μην τα νούμερα τα.
1: Δεν λέω αυτά που θα είχαν αν δεν είχαμε την αύξηση. Πάλι κέρδη θα είχαν. Λέω με αφορμή τις αυξήσεις που υπάρχουν.
2: Είναι πολύ μεγάλα. Είναι σημαντική αύξηση. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα περιθώρια δήλησης σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχουν μια πολύ μεγάλη διάβρυνση των περιθωρίων τους. Και είναι σαφές ότι από αυτή το ράλι των του πετρελαίου και των δηλισμένων προϊόντων, τα δηληστήριά μας είναι κερδισμένα. Οπότε στη λογική αυτή, να πω για κάτι ακόμα που το θυμήθηκα επ' αυτού, γι' αυτό το λόγο εξαιρέθηκαν και όλες τα δηληστήρια και πολύ σωστά νομίζω έγινε. Από το τελευταίο μέτρο, το τελευταίο πακέτο, το μέτρο για τη βιομηχανία, πανικά τα δηληστήρια ήταν επιλέξιμα να πάρουν επιδότηση. Η κυβέρνηση βεβαίως τα αφαίρεσε. Ακριβώς αυτή τη λογική, ότι εφόσον αυτή τη στιγμή οι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, η κερδοφορία του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, οπωσδήποτε δεν ήταν ανάγκη να πάρουν και επιδότηση για τους ρήπους που εκπέμπουν. Οπότε τα ποσά αυτά θα πάνε σε άλλες βιομηχανίες που δεν είναι σε αυτή την θέση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Λαλέλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λαλέλα Χρυσανθρωπούλου, διευθύντρια σύνταξη powergame.gr.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, η δική δεν είμαι θελή, αλλά 1.000.000 δραχμές, μια δεξαμενή πετρέλαιο και 8.000 δραχμές, ένα κιλό φασόλια, όπως το λένε, πέσαμε στα βράχια. Να σου πω, ρε Ορέστη, πώς το κάνεις αυτό με τις δραχμές? Για το πετρέλαιο και δεξαμενή δεν ξέρω, μπορεί να είπα σίγουρα, αλλά το... δεν βγαίνει ένα κιλό φασόλια 8.000 δραχμές. Οι γίγαντες που είναι ακριβή, για παράδειγμα, που είναι τα πιο ακριβά, που νομίζω είναι 12, 13, 13 ευρώ το κιλό, δηλαδή είναι γύρω στα 6-7 χιλιάρικα. Ναι. Τα έκανε 8. Φαίνεται παίρνει πιο ακριβούς γίγαντες εκείνος. Ναι. Τα πιο ακριβούς, οι πιο ακριβοί γίγαντες της αγοράς.
1: Βάβο που το έκανε αυτό, έλεγε τα. Έκανε τις οκάδες και μετά τις μετατέλεσε.
0: Να τα κάνουμε κιλά. Λεφτά, έλεγε. Να τα κάνουμε λεφτά.
1: Να
0: τα κάνουμε λεφτά αυτά, παιδιά. Δεν μας φτάνουν οι δικοί μας διεφθαρμένοι πολιτικοί. Μας έρχονται και από το εξωτερικό, λέει η Νάγια. Καλημέρα, Νάγια μας. Οι φίλοι μας, συγγνώμη, έχουν πέσει βροχή σήμερα. Όπως πέφτει βροχή. Έχουν πέσει βροχή και τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Σε λαχτάρισε χθες. Με ποιον παίζατε χθες? Με μια. Πώς την ομάδα, με την Βαλένθια. Μέσα στο ημίχρονο μου στείλα μήνυμα απελπισίας. Μου λέει: πω, τι παθαίνουμε. Λέω: δεν κοιμάμαι, του λέω, δεν ξέρω.
1: Τι εγώ έγραφα, δεν
0: ξέρω. Καλημέρα στη Γεωργία, μια γλυκιά καλημέρα. Τώρα στην Άνοιξη, λέει: ρίχνει πολύ βροχή. Ευχαριστούμε πολύ έτσι για την βοήθεια που μας δίνετε. Για λέγε, με συγχωρείς.
1: Όχι, λέω: ο Ανδρέας Πετρουλάκης, ο φίλος μας, σήμερα στο σκίτσο του έχει την κυρία Γκιλ Φόιλ, πάει στον κύριο Τασούλα. Κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα την αποστολή μου στην Ελλάδα. Βρήκατε σύζυγο? Απαντάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τώρα. Όχι καθόλου. Γιατί όταν είχε έρθει και είχε δώσει τα διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε πει: κύριε πρόεδρε, έχω έρθει εδώ το μήνα του μέλητος στην Ελλάδα. Και είπε η ίδια ότι το ταξίδι του μέλητος μια χαρά ήταν. Ο γάμος απέτυχε. Και με αφορμή αυτό γίνεται ένα χιούμορ.
0: Πάντως δεν έκανε γάμο. Οπότε δεν έχει γάμο, ούτε ταξίδι του μέλητος. Τώρα μας φεύγει έτσι κι αλλιώς. Την χάνουμε.
1: Να πω κάτι θέλω.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι φίλοι, και κυρίως αυτοί που τα γινόταν κουμπάρι και οι υπόλοιποι της κυρίας, που εξαφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Το ξέρω, όταν είσαι φίλος και στα δύσκολα. Και είσαι εκεί. Μπας περιπτώσει. Άστο.
0: Κατέρευσε η γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου. Διαβάζω μόλις τώρα. Στην Εύβοια πρέπει να γίνεται χαμός, είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αυτή η Εύβοια η δύσμηρη. Τι τραβάει το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Το χειμώνα με τα χιόνια, ειδικά η Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή είναι μια περιοχή ευλογημένη στη φύση της, τουλάχιστον στο βόρειο κομμάτι της. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το νότιο είναι ωραίο, αλλά το βόρειο είναι πολύ πιο ωραίο. Αλλά είναι πάντα το επίκεντρο κακοκαιρίας, όπως είναι και οι σποράδες, όπως είναι και το και ένα κομμάτι της Αλίας.
1: Το γεγονός ότι κάηκε, επιδρά ακόμα περισσότερο στους πλημμύρες. Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα σιγά
0: σιγά. Πάμε όπου θέλεις.
1: Για να πάμε στη δημοσκόπηση που
0: πήγαινε όπου θέλεις, ταξιτζή.
1: Ο κύριος Ξενάκης χθες φιλοξένησε στο δελτίο ειδήσεων το Άξιον 24.
0: Και ο Ζαχαρίας Ζούπης. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα, θα τη δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Pink Reminder από το Υγεία, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματευτούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Και μέσα στη μέρα, όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Να μπορούμε.

0: Ο οποίος θα μου στείλει και μια πρόγνωση σε λίγο να μας πει με πιο μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν.
1: Ξέρεις, άμα δεν έχεις ρεύμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού περάσεις τα νεύρα όταν δεν έχεις ρεύμα?
0: Ποιο?
1: Να φτιάξεις το ρολόι της κουζίνας.
0: Μόνο της κουζίνας. Και όλα αυτά που δεν φτιάχνουν.
1: Το έχετε σκεφτεί, παιδιά.
0: Το έχω εγώ στην κουζίνα.
1: Πρέπει αυτοί που είναι υπεύθυνοι που το μεγαλύτερο το ρεύμα του βάζει να φτιάχνουν μετά σε όλες τις κουζίνες να φτιάχνουν τα ρολόγια.
0: Δεν είναι όπως τα κινητά τα άτιμα οι κουζίνες. Πρέπει να τα διορθώνεις και αντιδιόρθωσέ τα.
1: Έλα φτιάχτα.
0: Το ξέρω και μας πέφτει και 5-6 φορές την ημέρα το μέσα έστω για ένα λεπτό. Λοιπόν,
1: Ζαχαρία Ζούπης.
0: Ο opinion poll Ζαχαρία Ζούπης.
1: Διευθυντής Ερευνών.
0: Καλημέρα σας κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, άντε εσύ Βασίλη, εγώ τον ρωτούσα χθες όλο το απόγευμα. Ωραία, θα ρωτήσω λοιπόν ποιο κατά την άποψή του είναι ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης η οποία έρχεται, να πούμε, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο και μετά τα μέτρα, ένα μεγάλο μέρος των μέτρων εν πάση περιπτώσει στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.
2: Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη γνώμη είναι όλα τα ερωτήματα και οι απαντήσεις που πήραμε για πώς αντιλαμβάνεται την οικονομική κατάσταση οι πολίτες και πώς αντιδρούν απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι στο σύνολό τους τα ευρήματα δείχνουν μια δυσαρέσκεια κοινωνική. Η κοινωνία είναι σε κατάσταση οικονομικού στρες, θα έλεγα. Και η κριτική είναι και για το μέγεθος των μέτρων απέναντι, πάντα αυτά μπαίνουν συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος.
1: Ναι, σωστό.
2: Και σε σχέση με την αμεσότητα αντίδρασης της κυβέρνησης.
0: Τα ανακλαστικά δηλαδή.
2: Τα ανακλαστικά δηλαδή. Μόνο το 21% θεωρεί ότι η κυβέρνηση αντιδρά με αντανακλαστικά άμεσα της
0: αντίδρασης. Γιατί κάνεις 120 δόσεις ας πούμε τώρα και δεν τα έκανες στη Θεσσαλονίκη ένα μήνα πιο πριν για παράδειγμα.
1: Είναι και πολύ θετικό από ότι ήταν τα στοιχεία 120 δόσεις.
0: Ναι, λέω όμως ότι το θέμα του αντανακλαστικού ότι θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα. Αυτό εννοώ.
2: Πάντως υπάρχουν όντως, τουλάχιστον για τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, υπάρχει μια κλιμάκωση. Δηλαδή αυτά που έχουν να κάνουν με ιδιωτικό χρέος 120 δόσεις ή τα θέματα με τους σέρβισερς που έχουν να κάνουν με την κατοικία κτλ. Έχουν μεγαλύτερα ποστά θετικής αποδοχής. Μετά μειώνεται λίγο. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες προσπαθούν απαντώντας τη δημοσκόπηση να στείλουν ένα μήνυμα. Δεν φτάνουν και αυτό φαίνεται και από παρακάτω ερωτήσεις. Ας πούμε, το 60% λέει πολύ και αρκετά πιθανό να μειώσει τη θέρμανσή του. Ναι. Το 55% να μειώσει τις μετακινήσεις του. Αυτό δείχνει ότι σαν να σου λέει δες τι θα κάνεις, όσο πάνε έτσι τα πράγματα και επειδή δεν περιμένω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέχρι τώρα δεδομένα και πολλά πράγματα, ας δούμε ως χώρα τι μπορούμε, αλλά αρχίζω και οχυρώνομαι και εγώ για να τη βγάλω.
1: Τρικόπτοντας
2: προφανώς πράγματα.
1: Μου έκανε εντύπωση και νομίζω η διατύπωση αυτή είναι η σωστή, από το ότι το βασικό εύρημα είναι ότι η αξιολόγηση των μέτρων δεν εξαντλείται στη θετική ή αρνητική αποδοχή μεμονωμένων παρεμβάσεων. Να πεις έκανα αυτά για το πετρέλαιο, θέρμα σας πήγα τόσο τους μισθούς κλπ. Αλλά κυρίαρχο κριτήριο παραμένει το κατά πόσο αυτές επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω, όπως ακριβώς το διατυπώνεις, Ζαχαρία.
2: Ναι, είναι ακριβώς αυτό, γιατί οι πολίτες, δεν είναι ανάγκη ένας πολίτης να είναι οικονομολόγος. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να μεγενθηθεί. Μην ξεχνάμε καταρχάς ότι είμαστε μια χώρα που 4 χρόνια και παραπάνω βρίσκουμε την ακρίβεια πρώτο πρόβλημα, μακράν, έτσι δεν είναι?
0: Χθες ήταν στο 59% συν από κάτω ένα 22% ενεργειακή κρίση και διάφορα, αλλά πάντα πρόσθετες δείχνουν ότι ο κόσμος είναι σε κατάσταση πνιγμού, έτσι.
2: Αυτό έχει λειτουργήσει σορευτικά. Εκεί λοιπόν, ενώ είχαμε αυτή την κατάσταση, έρχεται μια ενεργειακή κρίση που δεν ξέρουμε το χρονικό ορίζοντα λήξης, το βάθος της, το μέγεθός της. Και απέναντι σε αυτό τα μέτρα φαίνονται σαν ασπιρίνες.
1: Αλλά ξέρουμε
2: πού θα,
1: θα επιδράσουν. Θα επιδράσουν για παράδειγμα και στα τρόφιμα.
2: Ναι, ξέρουμε ότι θα επιδράσουν στη θέρμανση καταρχάς, στις μετακινήσεις, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι και καταλαβαίνουν και αυτοί που απαντούν στις έρευνες ότι θα επιδράσουν και σε μια αλυσίδα προϊόντων. Άρα θα επηρεάσουν ολικά τη ζωή τους και σε άλλα θέματα. Εκεί είναι το μεγάλο στίχημα, θα έλεγα, και για την κυβέρνηση και για απέτηση της κοινωνίας.
0: Η ακρίβεια είναι μακράν το νούμερο ένα ζήτημα σε όλες τις μορφές της, δεν το συζητώ, που σχετίζεται άμεσα και με τα εισοδήματα του κόσμου. Έτσι,
1: γιατί ότι είναι η πραγματική αντιπολίτευση της κυβέρνησης.
0: Ναι, και πάμε εκεί. Ναι, λοιπόν, ναι. Υπάρχει το δεύτερο κομμάτι της δημοσκόπησης. Τη μισή ήταν για αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά, τα καθημερινά και τα πολιτικά. Αυτά ποια είναι τα πιο σημαντικά κατά την άποψή σου, Ζαχαρία?
2: Εντάξει, επειδή ρωτήσατε και πριν, υπάρχει μια θετική υποδοχή της επίσκεψης Ρούμπρου σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα και πολύ περισσότερο αυξημένο οι ενεργειακές συμφωνίες σαν μορφή και ασφάλειας της χώρας.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με το θέμα της ενεργειακής και συνολικότερης ασφάλειας. Mm-hmm. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα σε σχέση με τους δύο άλλους αρχηγούς. Είναι 27,5-13, κοντά στο 7 ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο 13 ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Δύο παρατηρήσεις. Και οι τρεις πεσμένοι σε σχέση με την προηγούμενη
2: και
1: μέτρηση.
2: Πέφτουν, και γι' αυτό ανεβαίνει ο κανένας.
1: Ναι, και γι' αυτό ανεβαίνει ο καθένας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι κανείς από τους τρεις δεν συγκεντρώνει τα ποσοστά του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, με τον κύριο Αντουλάκη να έχει πιο μεγάλο πρόβλημα, βέβαια.
1: Ναι, με τον κύριο Αντουλάκη να έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα, σωστό.
2: Είναι ή πιο, αν πάρουμε την πρόθεση ψήφου, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι περίπου στα ίσα ο Αλέξης Τσίπρας και είναι πιο κάτω ο Νίκος Αντουλάκης που έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που.
1: Και στην εκτίμηση και οι τρεις κάτω. Ναι, ναι, ναι.
2: Στην εκτίμηση ψηφού βλέπουμε μια πτώση, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι μαζί με τα προηγούμενα ευρήματα και συνδέονται με την οικονομία ασφαλώς. Έχει μια πτώση 0,7 αλλά πάει στο 30,3, 25 στην πρόθεση. Στη μάχη της δεύτερης θέσης δεν βλέπουμε να κινούνται και τόσο οι βελόνες. Αυξήθηκε το ΠΑΣΟΚ 0,2, βρίσκαμε μια διαφορά 3,8 το Σεπτέμβρη, στο 3,6. Τώρα αφού οι... νομίζω και τα δύο κόμματα πρέπει να δουν τα θέματα των δεξαμενών τους και των ορίων της.
0: Βλέπουμε και άλλα ενδιαφέροντα.
1: Αυτό είναι αληθές, αλλά καταγράφεται μια στασιμότητα ως προς το δεύτερο τρίτο, το οποίο πηγαίνοντας προς τις εκλογές που τελειώνει ο χρόνος, που πώς να το πω έτσι, αδειάζει η κλεψίδρα, είναι σε βάρος του τρίτου.
2: Ναι, έχεις δίκιο, Βασίλη. Δηλαδή, πρόσεξε, ας το πούμε απλά. Εάν παγιώνεται, καταρχάς δημοσκοπικά θα ήμουν ο τελευταίος που όταν βλέπω μια διαφορά 3,5 θα έλεγα έλειξε το παιχνίδι. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να παραβλέψει ότι είναι μια διακριτή διαφορά η 3,5 μονάδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή. Εάν αυτό παγιωθεί και τις έρευνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου και τα λοιπά, θα δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα. Γιατί
0: άλλωστε, ο κ. Σουκαλάς εδώ μας έχει πει ότι έχει βάλει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Που πιστεύει ότι μέχρι εκεί θα έχει ξεφουσκώσει το κόμμα Τσίπρα και θα έχει περάσει τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας είχε πει εδώ ο κ. Σουκαλάς. Το λέω ή δεν λέω κάτι?
2: Μα νομίζω ότι αν η πρόκληση για την Ελλάς είναι να ανεβάσει τα ποσοστά ώστε να δείξει ότι πράγματι έρχεται με μεγαλύτερη ορμή, και να γίνει πιο απειλητικό προς τον κ. Μητσοτάκη. Η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ που έχει και δίκιο Βασίλη, δηλαδή, πρόσεξε, ας το πούμε απλά. Εάν παγιώνεται, καταρχάς δημοσκοπικά θα ήμουν ο τελευταίος που όταν βλέπω μια διαφορά 3,5 θα έλεγα έλειξε το παιχνίδι. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να παραβλέψει ότι είναι μια διακριτή διαφορά η 3,5 μονάδα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή. Εάν αυτό παγιωθεί και τις έρευνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου και τα λοιπά, θα δημιουργεί οπωσδήποτε προβλήματα. Γιατί
0: άλλωστε,
2: αυτή τη στιγμή...
0: ο κ. Σουκαλάς εδώ μας έχει πει ότι έχει βάλει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Που πιστεύει ότι μέχρι εκεί θα έχει ξεφουσκώσει το κόμμα Τσίπρα και θα έχει περάσει τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας είχε πει εδώ και ο κ. Σουκαλάς. Το λέω ή δεν λέω κάτι?
2: Μα νομίζω ότι αν η πρόκληση για την Ελλάς είναι να ανεβάσει τα ποσοστά ώστε να δείξει ότι πράγματι έρχεται με μεγαλύτερη ορμή, και να γίνει πιο απειλητικό προς τον κ. Μητσοτάκη. Η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ που έχει και στόχο να...

0: και θα έχει ξεφουσκώσει το κόμμα Τσίπρα και θα έχει περάσει τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας είχε πει εδώ και ο Τσουκαλάς. Το λέω, δεν λέω κάτι.
1: Μα νομίζω ότι αν η πρόκληση για την Ελλάς είναι να ανεβάσει τα ποσοστά ώστε να δείξει ότι πράγματι έρχεται με μεγαλύτερη ορμή, και να γίνει πιο απειλητικός προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ που έχει και στόχο να βγει πρώτο κόμμα μία ψήφο, όπως λέει.
2: Εντάξει, αυτό τώρα δεν
1: είναι
2: υπάρχει.
1: Καταρχάς, δεν υπάρχει. Είναι αν θέλει να δείξει ότι έχω τις δυνάμεις, έχω την ορμή να περάσω δεύτερο, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το δείξει. Αν όχι τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη. Μετά, όπως κανείς δεν πιστεύει την πρώτη θέση, γιατί 18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτεται, θα αρχίσουν να δημιουργούνται ερωτηματικά, έτσι δεν είναι, και για τη δεύτερη θέση. Και θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πηγαίνοντας προς τα κάτω, τι βλέπουμε, ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο που βλέπεις στην από κάτω πλευρά, έτσι?
1: Ότι έχουμε έναν πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα, τη Συμμαχία Ελλήνων. Με ρωτάνε, δεν
0: είναι,
1: σας κρύβω.
0: Είναι από τους βουλευτές, τους δύο-τρεις, πώς είναι αυτοί οι
1: που έχουν εξαρτηθεί πια από τους
0: Σπαρτιάτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, να διευκρινίσω καταρχάς, γιατί δεν σας κρύβω ότι δέχτηκα τηλέφωνο και από φίλους.
0: Γιατί τους μετράτε, επειδή δεν είναι κόμμα είναι κοινοβουλευτικό, δεν θεωρούνται κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Καταρχάς δεν μετράμε μόνο τα κοινοβουλευτικά, μετράμε όλα. Στο άλλο κόμμα αθρίζονται διάφορα κόμματα, από τον Ανταρσία και μέχρι το κόμμα που είναι να φτιαχτεί, από τη λένε του κ. Σαμαρά. Λοιπόν, μας ήρθε επιστολή πριν 2-3 εβδομάδες στον Σύνδεσμο Δημοσκοπήσεων και σε όλες τις εταιρείες βέβαια.
2: Ο κ. Κασιδιάρη αυτή.
1: Σαν η Συμμαχία Ελλήνων. Έλεγε, εμείς έχουμε κάνει από πέρυσι τα χαρτιά μας, έχουμε καταθέσει το καταστατικό, είμαστε νόμιμο κόμμα και άρα θέλουμε να μας μετράτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απασχόλησε την Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ. Και είπαμε ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί καταστατικό και στον Άριο Πάγο και όλα, πρέπει να τους μετράμε.
0: Και τους μετρήσατε.
1: Με την αίρεση ότι ισχύει για όλα τα κόμματα. Αν δείξει 1% και πάνω, θα πρέπει να το δείχνουμε στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου.
2: Εδώ είμαστε ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό. Έκανα χθες και... Ζαχαρία, να πάρω σε αυτό έτσι. Μία έρευνα, ρώτησα, ας πούμε, 10 συναδέλφους, 15. Αν ξέρουν ποιο είναι το κόμμα.
0: Συμμαχία Ελλήνων.
2: Εμείς το είπαμε εδώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κανείς δεν το ήξερε. Απορώ στο εξής. Υπάρχει 3,4% που λέει ότι το ξέρει και θα το ψηφίσει.
1: Ναι. Θα σου πω το εξής.
2: Χωρίς να πει ότι είναι το κόμμα του Κασιδιάρη.
1: Έχεις δίκιο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μέχρι να έρθει η επιστολή, δεν θυμόμουν, γιατί στη συνέντευξή του Κασιδιάρης είχε πει ότι του στηρίζει, αυτό το κόμμα. Δεν μου είχε μείνει ο τίτλος.
2: Αυτό.
1: Και το θυμήθηκα, δηλαδή και εμένα με ρωτάγανε σε μία δημοσκόπηση, θα έλεγα ποιοι είναι. Νομίζω ότι υπάρχει κινητοποίηση, επικοινωνία πυρήνων, οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι οι Σπαρτιάτες ένα βράδυ πήγαν στη Βουλή με μία δήλωση και πήραν, φτάσανε το 4,5%.
2: Σωστό.
1: Νομίζω ότι είμαστε στις αρχές ενός φαινόμενου που θα το παρακολουθήσουμε.
2: Θα με επιτρέψει μόνο τώρα να διαβάσω τις έδρες με βάση της δημοσκόπησης.
1: Ναι,
2: 9-κομματική Βουλή, Νέα Δημοκρατία 122, να έρθουν τα αποτελέσματα που λέει η δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, έτσι, αυτό μιλάμε.
1: Ναι. Με βάση την κεντρική εκτίμηση.
2: Πάρει Νέα Δημοκρατία 30%, ξέρω εγώ, και λοιπά, όπως είπατε πριν. Νέα Δημοκρατία 122, Ελλάς 48, ΠΑΣΟΚ 37 βουλευτές, ΚΚΕ 21, περνάει την ελληνική λύση με 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα η κυρία Καριστιανού 14 βουλευτές, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11 έδρες. Μπαίνει δηλαδή στη Βουλή και η κυρία Λατινοπούλου και το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll για την δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Action 24.
2: Στο δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξανάκη.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Και θα έχουμε τώρα και μια σειρά άλλων δημοσκοπήσεων, θα σας ενημερώνουμε. Για αυτές δεν θα τρώμε 2 ώρα δημοσκοπήσεων, γιατί
2: μας πήρε κανένα 2 λεπτά. Όχι, ήταν μια ενημέρωση.
0: Κάνουμε μια ενημέρωση.
2: Αύριο νομίζω θα είναι η Alco για το flash.gr και η Mark για την τηλεόραση του Αντένα.
0: Ωραία, πάμε σε
2: διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 για όλο τον Οκτώβριο αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στο Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε.

0: μιλήσουμε για το κυκλοφοριακό. Με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, συγκοινωνιολόγος είναι άνθρωπος, εξαιρετικά το θέμα και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει πόσα λεπτά χάνουμε κάθε μέρα οδηγώντας σε τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο χρόνο από τη ζωή μας χάνουμε πάνω στο τιμόνι και εκνευρισμένοι κατά κύριο λόγο.
1: Βασίζεται έτσι, μας στέλνει μήνυμα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού.
0: Δεν καλό αυτό.
1: Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Νομίζω αμέσως θα έχουμε ρεπορτάζ σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Τα λέμε. Ακούτε Ιόνιον FM.

τόσο το νίκη μας, τόσο οι ομπρέλες και τα Χριστούγεννα μοιράζαν πόνους, τώρα μοιράζονται

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Μάθησε ένα πακέτο για τελικά το τελικό προϊόν που ενδιαφέρει τους τηλεθεατές, αυτό που
2: ναι,
1: θα
2: υποδημορφθεί
1: μέτρων. Είναι μια τριπλή παρέμβαση κυβέρνηση, το οποίο θα μάθουμε τελικό καταφαρμοστεί από αύριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Θα συνεχιστεί η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο. Θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και μετά από Νοέμβριο βλέπουμε λογικά θα συνεχιστεί και εκεί. Αλλά μιλάμε για το επόμενο 15ο ανακοινώσει, γιατί θα πηγαίνουν από εδώ και πέρα. Okay. Αυτά λοιπόν στο ντίζελ. Αμόλυβδη θα συνεχιστεί 10 λεπτά η επιδότηση επίσης. Εκεί πιθανώς, ενώ μέχρι τώρα ήταν μια επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια, θα μπει και το κράτος μέσα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό νομίζω που ενδιαφέρει τελικά τον καταναλωτή, γιατί θα πληρώνει ο ίδιος. Άρα 20 λεπτά φθηνότερο παραμένει το ντίζελ, 10 λεπτά φθηνότερη θα παραμένει η αμόλυβδη. Και πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο ξεκινά η διάθεσή του. Σήμερα η χοντρική τιμή. Η λιανική, με συγχωρείτε, είναι γύρω στο 1,97-1,98 εκεί. Η παρέμβαση, η κοινή, μετά από ένα μήνα εντατικών, από ό,τι μαθαίνω, παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των δηληστηριών, γιατί είναι κοινή, θα δώσει ένα κομμάτι δηληστήρια, θα δώσει και ένα κομμάτι κρατικός προϋπολογισμός. Ναι. Θα φτάσει τελικά τα 40 λεπτά.
2: Επομένως, θα πάει 1,57 με 1,58.
1: Εκεί, 1,56-1,58, ανάλογα που θα κλειδώσει σήμερα
2: η τιμή. 1,56-1,58 θα είναι η τιμή. Ναι.
3: Περιμένουμε τις τιμές να δούμε πόσες είναι για να κάνουμε τη μείωση.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλλά είναι 40 λεπτά, ώστε να, δηλαδή είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από 1,75.
2: Πολύ κάτω από 1,75 είχε πει. Είναι αρκετά κάτω από 1,75. Αλλά είναι και αρκετά πάνω βέβαια από εκεί που ήταν πέρσι τέτοια εποχή, να τα πούμε και αυτά. Οπότε θα είναι πρόβλημα για τον
3: 40
2: κόσμο.
3: 40 λεπτά λοιπόν η είδηση.
1: Αυτά τα τρία μέτρα. Το τέταρτο το κύριε ανακοινώσει από χθες ο κ. Πυρακάκης, το 30% αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
2: Απλώς είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Δεν αλλάζουν οι δικαιούχοι, αλλάζει όμως σημαντικά ο αριθμός, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν. Λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Κωστή.
3: Ευχαριστούμε,
2: Κωστή Παπαγλιμίτζος. Λοιπόν, 20 λεπτά το επίδομα diesel παραμένει, 10 λεπτά το επίδομα που δίνεται στη βενζίνη, στην αμόλυβη παραμένει και το πετρέλαιο θέρμανση θα πάει γύρω στο 1,56, 1,57, 1,58, κάπου εκεί εμπάσχεται.
3: 40 λεπτά η μείωση, γιατί πρέπει να ξέρουν πότε πια είναι τιμή σήμερα. Γιώργος Γιαννής, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα είπα γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάννη.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τώρα για πάμε λίγο. Έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει τις μέσες ταχύτητες σε τρεις κεντρικές λεωφόρους. Κηφισός, Κατεχάκη και Κηφισίας. Μπορείτε λίγο να μας δώσετε τα στοιχεία. Τι γίνεται.
4: Ναι, κοιτάξτε. Επειδή ουσιαστικά κανένας δεν μετράει στοιχεία και δεν ασχολείται με το κυκλοφοριακό της Αθήνας, εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια από το 2020 τουλάχιστον να βλέπουμε τι συμβαίνει, όπου μπορούμε να προτείνουμε λύσεις με την ελπίδα κάποιος να τα ακούσει. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει, παραδείγματος χάρη τώρα εξετάσαμε πρόσφατα τους τρεις άξονες από ΚΑΠΑ, τον Κηφισό, την Κατεχάκη και την Κηφισίας.
2: Ναι.
4: Υπάρχει μια συνεχής επιδείνωση της μέσης ταχύτητας κυκλοφορίας από το 2022 και μετά, δηλαδή μετά την πανδημία. Αλλά αυτό που είδαμε ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ότι την τελευταία χρονιά, 25-26, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Δηλαδή, οι συνθήκες κυκλοφορίας επιδεινώνονται συνεχώς, αλλά φέτος επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι η Κηφισίας μέσα σε ένα χρόνο έχει μείωση 15% στη μέση ημερήσια μέση ταχύτητα κυκλοφορίας.
2: 15% μάλιστα, Κηφισίας.
4: Δηλαδή έπεσε από το 27 έπεσε στο 23 χιλιόμετρα την ώρα στο κέντρο και από το κέντρο έπεσε από το 23 στο 20%.
3: Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να πας στην Κηφισία ή να κατέβεις από την Κηφισίας.
4: Τελικώς πιο δύσκολο είναι χαμηλότερες ταχύτητες έχουμε όταν βγαίνουμε από την Κηφισίας.
2: Η άνοδος.
4: Βέβαια αυτό είναι ο μέσος όρος της ημέρας.
2: Εντάξει, με τις ώρες ανάλογα, προφανώς.
4: Ναι, επειδή μπαίνουν συσσωρευμένοι όλοι μαζί, αλλά σημαντικότερη επιρροή έχει όταν όλες τις ώρες η έξοδος από την Κηφισίας είναι συνεχώς περισσότερο επιβαρημένη.
3: Για τον Κηφισό να μην ρωτήσουμε καν,
4: Ναι, και στον Κηφισό έχουμε ας πούμε μείον 12% μόνο σε μια χρονιά. Τα νούμερα είναι τρομακτικά.
2: 12% είχαμε μείωση της ταχύτητας σε μία χρονιά μόνο, έτσι δεν είναι.
4: Είχαμε δηλαδή μέση ταχύτητα και εχμής και εκτός εχμής 69 χιλιόμετρα την ώρα και τώρα έχουμε 60. και είχαμε 75 χιλιόμετρα την ώρα το 2022. Mm. Και μιλάμε για τη μέση ταχύτητα και τα Σαββατοκύριακα και όταν.
2: Βέβαια, τώρα μπαίνει και ο δρόμο είναι άδειο το βράδυ, α πούμε. Δηλαδή, πάμε 100 χιλιόμετρα να πούμε.
4: Από 75 σε 60.
2: Ναι.
4: Είναι πολύ ανησυχητικό.
2: Τις ώρες αιχμής τις έχετε μετρήσει, πώς είναι η ταχύτητα τις ώρες αιχμής?
4: Έχουμε. Αναπερίπτωση τώρα.
2: Ναι.
4: Και στην ώρα αιχμής έχουμε.
2: Τα έχετε πρόκειται.
3: Δεν τα έχετε πρόκειται τα μπροστά σας.
4: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι τα νούμερα, είναι εκεί στο 25-30 χιλιόμετρο την ώρα. Το οποίο για άξονα ελεύθερης ροής είναι πάρα πολύ χαμηλό.
2: Να.
3: Και τελευταίο.
4: Δεν μιλάμε για άξονα με φανάρια. Γιατί στα φανάρια προφανώς πηγαίνει αργά. Κανονικά και έχει ελεύθερη ροή.
2: Και φανάρια.
3: Ναι, ναι. Και μετρήσατε και 10 κατεχάκι.
4: Ναι, και η κατεχάκι έχει μια αντίστοιχη μείωση. Προ την Κηφισία έχει μείον 13% στη μέση ταχύτητα τη κυκλοφορία. Δηλαδή από 18 χιλιόμετρα την ώρα έπεσε στο 16. Και ναι. από την Κηφισία είναι από 23 έπεσε στο 22.
2: Αυτό οφείλεται στο ότι προστέθηκαν αυτοκίνητα. Στο τι οφείλεται
4: αυτό? Ναι, έχει αυξηθεί η ζήτηση μετακινήσεων. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που θέλουν να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή και τα ίδια αυτοκίνητα.
2: Τα μέσα δεν έχουν βοηθήσει πάντως. Σα-ίσα δημιουργεί η κατάσταση να είναι δυσμενέστερη. Ναι.
4: Τα μέσα έχουν μεγάλη αλλαγή. Έχουμε μόνο τελευταία χρονιά 15% αύξηση στην επιβατική κίνηση.
2: Ναι.
4: Δηλαδή
2: αν δεν είχαμε γι' αυτό.
4: Αν δεν είχαμε γι' αυτό, θα ήταν ακόμα χειρότερα. Και μάλιστα είναι συγκεκριμένη ροχεία. Όταν οι ταχύτητες των αυτοκινήτων χαμηλώνουν, τότε ο κόσμος προτιμάει τα λεωφορεία και μάλιστα τώρα που έχουμε.
2: Τα τραμ.
4: Τώρα που έχουμε 1800 καινούργια λεωφορεία. Εντάξει, οι συνθήκες.
3: 1800 καινούργια δεν υπάρχουν. Είναι σύνολο 1800 παλιά, καινούργια, μεσαία κλπ.
4: Όχι, τώρα έχουν πλησιάσει τα καινούργια.
3: Ναι, αυτό λέω, στο σύνολο.
4: Είναι πολύ κοντά στο να είναι όλο και τα. Δηλαδή, νομίζω τα 1500-1700 είναι καινούργια. Και αυτή την εποχή παίρνουν και τα υπόλοιπα.
3: Τα μέσα μεταφοράς στις τρεις περιοχές αφορούν κυρίως αφορούν μόνο, αν καταλαβαίνω καλά, την Κηφισίας. Γιατί οι άλλοι δύο οδοί δεν έχουν μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος. Ουσιαστικά δεν έχουν δηλαδή. Ερώτημα, οι λεωφοριόδρομοι που παραμένουν στην Κηφισίας βοηθούν σε αυτό?
4: Ναι, την τελευταία χρονιά που η τροχιά έχει αυξήσει την ταχύτητα, την αστυνόμευση, έχει αυξηθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας και πλησιάζουν τα λεωφορεία να κάνουν 1,5 φορές περισσότερες διαδρομές με τον ίδιο αριθμό λεωφορείων. Αυτό είναι εντυπωσιακό και αυτός είναι και ένας από τους λόγους, όχι μόνο η άνεση των καινούριων λεωφορείων, αλλά και η ταχύτητα, ότι ο κόσμος αρχίσει να τα χρησιμοποιεί περισσότερο. Το 15% αύξηση της επιβατικής κίνησης των λεωφορείων είναι μεγάλο νούμερο. Είναι επιτυχία. Μπορεί να, σε έναν βαθμό να είναι αναγκαστικό, γιατί τα αυτοκίνητα πάνε πιο αργά, αλλά είναι και επιτυχία διότι καταφέρνουν τα λεωφορεία πλέον με τη βοήθεια της τροχέας, με τη βοήθεια των νέων του ΟΑΣΑ που πήρε νέα λεωφορεία, να ελκύσουν περισσότερο μετακινούμενος και να γίνουμε και εμείς να πλησιάζουμε σε πιο ευρωπαϊκή πόλη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα,
4: κοιτάξτε να δείτε, είπατε ένα πολύ σωστό. Οι Κατεχάκη και η Κηφισίας επηρεάζονται έμεσα από τα λεωφορεία για τις εναλλακτικές διαδρομές. Αυτοί οι οποίοι, ο άξονας που δεν επηρεάζεται από τα λεωφορεία και δεν θα βοηθήσουν σε κάτι, είναι ο Κηφισός, στον οποίο είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν δρομολογηθεί. Να. Και λέω πολύ συγκεκριμένα τη λεωφόρο Κίνης, η οποία πρέπει να, η επέκτασή της πρέπει να προχωρήσει. Ο άξονας Ελευσίνα Θήβα, η Νόφιτα Ελευσίνα, και η νότια περιφερειακή Ημιτού, η οποία όλα τα νότια προάστια θα σταματήσει να τα διοχετεύει μέσα του Κηφισού προς τα βόρεια, αλλά θα τα πηγαίνει μέσα από την Αττική Οδό.
2: Αυτά θέλουν χρόνο για να γίνουν. Βέβαια, λέει ένας φίλος εδώ, για τον Κηφισό ειδικά, δεν θα έλυνε κάποιος το πρόβλημα αν δοκιμάζαμε να κρατήσουμε σταθερό το πλάτος του και να αστυνομευόταν πολύ καλύτερα η ΛΕΑ, λέει. Το οποίο λογικό είναι.
4: Διαχειριστικά μέτρα στον Κηφισό μπορούμε να πάρουμε. Η πρωτοβουλία της τροχιάς με τον κόμβο.
2: Ναι.
4: Αποσκοπεί στο να γίνεται γρήγορη αντιμετώπιση των συμβάντων.
2: Ναι.
4: Όχι της συμφόρησης, αλλά αν έχει συμβάν, Τότε αντί να έχουμε ποτηλιάρισμα μία-δύο ώρες, έχουμε ποτηλιάρισμα 20 λεπτά.
2: Ιδανικό θα ήταν αυτό.
4: Εδώ ναι. Γρήγορη παρέμβαση.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη. Πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
3: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, και επανερχόμαστε.

0: Είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα 40 λεπτά η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία που θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,56 με 1,58 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Το επίδομα θέρμανση θα είναι αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Σε αυξημένη επιφυλακή στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της Κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλεπάλληλα, μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην Εύβοια, όπου συνεχίζονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει στα πολιτικά Εύβοια, ενώ έχει διακοπή η κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη. Προβλήματα στη Σκιάθο, που σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Σποράδων Αμαλία Γραβάνη στα Παραπολιτικά 90,1, δρόμοι πλημμύρισαν, έγιναν απαντλήσεις υδάτων από σπίτια ενώ έπεσαν δέντρα. Έχει σταλεί μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Ισχυρές βροχές στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, ενώ στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του νησιού. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμένια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακταίων και της ελάχιστης βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν όψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ. Ένας 58χρονος νεκρός και ένας άνδρας 51 ετών τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Γεωταχή που οδηγούσε 28χρονος προσέκρουσε στα δύο οχήματα, τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα. Συνελήφθη ο 28χρονος. Στις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγεί το 22χρονος, ο οποίος προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη, η οποία κατέληξε μετά από χρήση έκσταση σε πάρτι στη Θέρμη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόδημια δικήματα. Αντιμετωπίζει κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Έλενας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με μακρά και πετυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση του Περού φιλοδοξεί να θεσπίσει κανόνες πειθαρχίας στα σχολεία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση του μακιγιάζ και των βαμμένων νυχιών ή μαλλιών. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Άρης Ντερτόνα για το Eurocup, στις 6.30 το απόγευμα Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου στο Eurocup γυναικών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
0: Ακούτε Ionian FM

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1, κύριο Βασίλη Κούρη.
1: Ο κύριο Σωτήρο Ξενάκη.
0: Μαζί με τον Δημήτρη Κύρκο στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα σα, κύριε Κύρκο. Τα νέα δεν είναι καθόλου ευχάριστα από το μέτωπο το καιρικό, διότι έχουμε πόσα. Να τα πούμε, τα βάλω σε μια σειρά. Καταρχήν, η Εύβοια είναι στο επίκεντρο τη κακοκαιρία αυτή τη στιγμή. Εύβοια, Σκιάθο και Σποράδε.
1: Και Ρόδο.
0: Οι εικόνε που βλέπουμε από την Εύβοια είναι πραγματικά τρομερέ, με νερό να έχει πλημμυρίσει ποτάμια, να έχει πλημμυρίσει δρόμου και να έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. 10 μποφόροι άνεμοι. Διαβάζω τώρα ότι στην Εγνατία Οδό διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων λόγω θυελλωδών ανέμων, όχι σε όλο το μήκος της βέβαια. Είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικον Ξάνθης. 10 μποφόρα έχουμε και στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει απόπλους κανενός πλοίου από το Πειραιά και από το Λαύριο για κανένα λιμάνι. Δεν κινείται τίποτα δηλαδή. Γιατί με 10 μποφόρ, τι πλοία να βγουν έξω.
1: Και έπιασε στην Αθήνα από το πρωί.
0: Και αλλά και το Κυφισός που λες.
1: Ναι.
0: Η εικόνα του Κυφισού είναι τρομακτική.
1: Το ποτάμι.
0: Το ποτάμι λοιπόν.
1: Να συνδεθούμε και με το Δήμαρχο.
0: Το
1: εκεί.
0: Νερό βρίσκεται, τι να πω τώρα εγώ, βρίσκεται. Δεν μπορώ να υπολογίσω, κάνω 1,5-2 μέτρα από το ύψος του δρόμου, που ο δρόμος στην άνοδό του, όπως την βλέπω, είναι και τίγκαστα στα σχεδόν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Δηλαδή τώρα να είσαι ένα αυτοκίνητο και να βλέπεις αριστερά το ποτάμι και να έχει φουσκώσει μέχρι εκεί, θα ανέβω από την Κηφισία στα Βρυλίσια.
1: Θα πάει από την άλλη. Χριστίνα Ρίγου, και την ευχαριστούμε που κάθε μέρα μας βοηθάει.
0: Σου είπα ότι είμαι γενναίος.
1: Χριστίνα Ρίγου και... Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθάει σήμερα με τον λόγο στο Μέγκα.
0: Καλημέρα κύριε Ρίγου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, γίνεται ότι έχουμε μια κακοκαιρία όπως λέγαμε και χθες επικίνδυνη. Σήμερα φαίνεται ότι το μέτωπο της κακοκαιρίας έχει μετατοπιστεί λίγο ανατολικότερα. Δηλαδή θα είναι άστατος ο καιρός σε όλα τα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο για, όπου θα δεχτούν μάλλον τον μεγαλύτερο όγκο νερού, τις πιο ισχυρές καταιγίδες μέχρι περίπου το μεσημέρι απόγευμα, είναι η Εύβοια, είναι οι Σποράδες και είναι και τα Δωδεκάνησα. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή η κακοκαιρία στις περιοχές αυτές που βλέπουμε τις εικόνες με, με τους πλημμυρισμένους δρόμους και τα ποτάμια, ειδικά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Και στις Σποράδες θέλει προσοχή, γιατί θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ναι. Και στη Ροδό όμως έχουν σημειωθεί γύρω στα 120 χιλιοστά βροχής μέχρι αυτή την ώρα και έπεται και συνέχεια, σωστά. Τώρα να σας πω για τους ανέμους ότι φυσάει αρκετά, πνέει ο βοριάς 9 με 10 μποφόρα από τη Θράκη, βόρειο, κεντρικό Αιγαίο, περνάει από την Αττική που έχουμε και 8-9 μποφόρ, γι' αυτό και το απαγορευτικό, και φτάνει μέχρι και μέχρι τα νότια τμήματα του Αιγαίου.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω για την εικόνα που βλέπουμε στον Κηφισό, τη βλέπουμε τώρα στη τηλεοράσεις, ο Κηφισός είναι σαν να έχει φτάσει σχεδόν στα όρια του, είναι κοντά στα όρια συναγερμού.
1: Το ποτάμι λέμε.
0: Το ποτάμι, ναι, για το ποτάμι μιλάμε, όχι για το δρόμο, ναι, για το προσεγγίσεις και μιλάμε για το δρόμο. Υπάρχει και ένα ποτάμι αυτοκινήτων από δίπλα, αλλά αυτό είναι το καθημερινό. Πάρα πολύ νερό. Αυτό θα συνεχίσει να φουσκώνει. Δηλαδή, τι εικόνα έχετε, ναι.
2: Θα σας πω. Γενικά, η βροχή στην Αττική θα συνεχιστεί μέχρι και το απόγευμα. Σχετικά πιο ήπια από τις χτες. Αλλά στη βόρεια-βορειοανατολική Αττική θα έχουμε πιο έντονα η βροχή από ό,τι στο λεκανοπέδιο. Δηλαδή θα εκδηλωθούν και κάποιες καταιγίδες τώρα μέχρι το μεσημέρι.
0: Και γι' αυτό φορτώνει ο Κηφισός.
2: Ακριβώς. Κατεβάζει δηλαδή τα νερά από τα βορειότερα τμήματα προς τα κάτω. Γενικά όμως το κέντρο της Αθήνας η βροχή θα είναι πιο ήπια, θα μας ταλαιπωρήσει στους δρόμους όπως γνωρίζουμε όλοι στο λεκανοπέδιο και το δικό του δίκτυο. Ελπίζω να μην φουσκώσει περισσότερο ο Κηφισός, γιατί πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικές εικόνες που βλέπουμε αυτή την ώρα. Πάντως έχει πέσει και η θερμοκρασία αισθητά, δηλαδή φτάνει γύρω στους 17 βαθμούς στο κέντρο.
0: Πόσο 17 βαθμούς,
2: 17 με 18 σήμερα maximum. Έφτασε 25.
0: 8 βαθμούς κάτω.
2: Σωστά. Και με την αίσθηση με το βοριά έχουμε και την αίσθηση του κρύου που είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή το αισθανόμαστε πιο. Και πάντα η απότομη πτώση της θερμοκρασίας από έτσι σε πιο ζεστό περιβάλλον σε πιο κρύο φαίνεται μεγάλη διαφορά.
0: Άρα για να καταλάβω, οι πιο δύσκολες ώρες είναι αυτές που ακολουθούν τώρα.
2: Ακολουθούν ακριβώς. ακριβώς, μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, τόσο για την Εύβοια, τις Ποράδες, τα Δωδεκάνησα και κυρίως τη Ρόδο, και προσοχή για τις καταιγίδες στην Αττική, για να δούμε τι θα γίνει και με τον Κηφισό. Αύριο πάντως θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα, τα μποφόρ θα υποχωρήσουν από το βράδυ, οπότε ενδεχομένως μες τη νύχτα να φύγουν και τα καράβια. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και θα περιοριστούν αισθητά και οι βροχές την Πέμπτη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρίγου.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Ο μετεωρολόγος του Μέγκα μας είπε λοιπόν ότι Κηφισός, επειδή πέφτει πολύ νερό στην βορειοανατολική Αττική, εδώ μπορεί να μην πέφτει τόσο πολύ, θα συνεχίζει να φουσκώνει και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς προβληματισμό. Φαντάζομαι θα λαμβάνουν μέτρα οι αρμόδιοι, γιατί να μην έχουμε και πολύ χειρότερα. Εντάξει, από αυτό
1: και
0: το
1: στην Εύβοια προβλήματα και στη Ρόδο προβλήματα. Και στις Ποράδες.
0: Και στις Ποράδες προβλήματα, σοβαρά, ναι. Το καλό νέο είναι ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Δηλαδή θα κρατήσει κάποιες ώρες μέχρι το απόγευμα σήμερα, αν κατάλαβα καλά. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει μαζί με τη θερμοκρασία, η οποία έχει πέσει αρκετά. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Εντάξει.
1: Και τους ανέμους, και αυτό και το βράδυ, τη νύχτα. Είπε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, ενδέχεται να αποπλέψουν τα πλοία
0: που δεν φύγανε
1: από τον Πειραιά και από το Λάδρυ.
0: Που δεν φύγανε τώρα. Φίλε Μάικ, συγγνώμη, δηλαδή λέει πώς τα λέτε να είμαστε και ευχαριστημένοι με αυτές τις τιμές στα καύσιμα. Από ποιον το άκουσες αυτό για να καταλάβω? Είπαμε εδώ όχι μία, δύο ή τρεις φορές ότι αυτή η τιμή για τα επίδομα θέρμανσης για το καύσιμο και το πετρέλαιο, ας πούμε, μπορεί να είναι 40 λεπτά κάτω από την τιμή, ας πούμε, της αγοράς τώρα, αλλά είναι πολύ πάνω από την τιμή την οποία πληρώναμε πέρσι τέτοια εποχή. Που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος θα αναγκαστεί να βάλει πολύ λιγότερα από αυτά που έβαζε πέρσι. Λοιπόν, επίσης το 2,20 στη βενζίνη και το 2,30 στο πετρέλαιο, όπως είναι, κάθε άλλο παρακαμιλό είναι. Και γι' αυτό ρωτάμε και αν θα πρόκειται καν να γίνει κάτι προσφυλακτικό των δηληστηρίων. Θα το δούμε. Δεν φαίνεται στην πρώτη φάση όμως να γίνεται αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη διχογνωμία στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς, αλλά αν περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε. Να σου πω, για να το γλυκάνουμε λιγάκι.
1: Αύριο και μετά.
0: Είδες ότι δεν είμαστε μόνοι εμείς που έχουμε ένα κοιλιακό?
1: Δεν έχουμε εμείς.
0: Δεν είμαστε μόνοι εσύ και εγώ που έχουμε ένα κοιλιακό. Ένα κοιλιακό. Μη. Είδα το Λεωνάρντο Ντικάπριο, τον είδε στην φωτογραφία από την Κλοβορή?
1: Όχι.
0: Έχει αποκτήσει και αυτό ένα κοιλιακό ίδιο με το δικό μα.
1: Αδερφό.
0: Παρηγοριόμαστε. Μπαίνει στο, το βάλουμε στο team. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, παιδιά, το ίνδαλμα εκατομμυρίων γυναικών ανά τον κόσμο, απέκτησε και αυτό τον κοιλιακό του, στα 50 κάτι του.
1: Λοιπόν, μέχρι να δούμε άλλε συνδέσει.
0: Ναι.
1: Στα πολύ πολύ γρήγορα, σύνοδο Πρετάνεων, ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ξαναμπαίνει το θέμα γιατί τα πανεπιστήμια δεν έχουν κόσμο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όλη αυτή τη συζήτηση η οποία έγινε. Τώρα λένε κάποιοι να καταργηθούν τα πανεπιστήμια στην περιφέρεια. Δεν χρειάζονται οι σχολές, ναι, αν δεν έχουν κόσμο. Πάνε 3 και 5 μαθητές.
0: Ναι.
1: Αλλά για πρώτη φορά βάζουν οι σύλλογοι των Πρετάνεων ότι πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη βάση εισαγωγής εξάλλου και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πληρώνει μπορεί να μπει με κάτω από το 10 βαθμό. Όπως και στο εξωτερικό μπορείς να μπεις.
0: Ναι.
1: Το λέω, το σημειώνω απλώς γιατί είναι επίσης αύξηση μεταναστευτικών ροών. Χτες της Νότιας Κρήτης κυρίως 17 βάρκες χτες στις 48 ώρες. Απογευματινή διαβάζω σήμερα. Πλεύρης παραδείχνει, λέει, η ανοχή ο Χαφτάρ στις βάρκες εκεί και στους μετανάστες που υπάρχουν. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, με τον Γερμανό ομόλογό του στην Κρήτη για ασκήσεις.
0: Χθες είπε ο κύριος Δένδιας,
1: ναι,
0: είχε πάει σε ένα κέντρο στο οποίο φτιάχνουν θαλάσσια drones.
1: Ναι,
0: φτιάχνουμε,
1: ναι,
0: και εμείς σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: και με στόχο το 2030, είπε ο ίδιος, να έχουμε, λέει, τον πιο ισχυρό στόλο θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε χθες εκεί στα εγγένεια μιας μονάδας που φτιάχνουν drones και ήδη παρουσίασε τον πυρπολιτή. Έτσι λέγεται, που είναι το πρώτο, ναι, ναι, νομίζω, από αυτά τα drones στα θαλάσσια. Στο τα οποία είναι και επιτήρηση.
1: Ναι, κάνουν, ναι, το δεύτερο, ναι.
0: Και επιτήρηση, αλλά μπορούν να κάνουν και αυτό που κάνουν τα drones, δηλαδή να κραγούν.
1: Θέλω να σου πω, να δώσω ένα στοιχείο έτσι για, ναι, την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσα drones υπήρχαν όταν ανέλαβε ο κύριος Δένδιας?
0: Κανένα.
1: Δύο.
0: Α, υπήρχαν,
1: σε παρακαλώ, υπήρχαν δύο.
0: Ναι. Και φιλοδοξεί.
1: Εδώ το λέγαμε συνεχώς ότι γίνεται αλλιώς ο πόλεμος.
0: Φιλοδοξεί και πολύ καλά κάνει, νομίζω, να έχουμε, λέει, το 2030 τον ισχυρότερο στόλο θαλάσσιων ντρόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου έκανε μια εντύπωση. Ο Τάξης από τον Καλαμά λέει καλημέρα από ηλιόλουστες φιλιάτες, λέει. Ηλιόλουστες, άκου. Mm-hmm. Με το θρυλικό Άρη φιλιάτων, Σωτήρη, πες το. Το ξέρεις εσύ αυτό? Είναι κοντά και το
1: χώρο. Όχι, δεν είμαστε κοντά, αλλά.
0: Το γνωρίζεις το θρυλικό Άρη φιλιάτων? Εγώ δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Μάλιστα. Εκείνη τη σιδερένια πόρτα, λέει,
1: Κομπότη,
0: που είχε.
1: Πέτα, Νέζα, Ανατολή, πολλά πράγματα. Γιάννενα, Άρτα και λοιπά.
0: Ήπειρο.
1: Θεσπρωτός.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα γνωρίζουμε.
0: Εκείνη τη σιδερένια πόρτα που είχε βάλει βάση ο Παπανδρέου την έχουν κρατήσει που θέλει να την πάμε στο Μοσχάτο πάλι. Ποια σιδερένια πόρτα, δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάστε καμία σιδερένια πόρτα.
1: Θυμάστε που είχε πάει όταν πλημμύρισε ο
0: Κυριακό. Αυτό το θυμάμαι. Σιδερένια πόρτα δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινή.
1: Δεν θυμάμαι. Αλλά παιδιά, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Και κάποτε θα το πληρώσουμε. Επαναλαμβάνω, κάποτε θα το πληρώσουμε. Μακάρι να μην είναι αργά, όπως λέμε, γιατί τα μεταθέτουμε όλα για την επόμενη. Μακάρι να μην είναι τώρα, γιατί τα μεταθέτουμε στις νέες γενιές. Τα ποτάμια που καλύφθηκαν στην πόλη είναι θέμα πότε θα ξεσπάσουν. Δεν μαζεύονται.
0: Ναι, μάλιστα. Μήπως να πάμε σιγά-σιγά και στην.
1: Πού?
0: Που στην κλειμένη με στην επόμενη.
1: Ό,τι έχουμε, κάνουν τα παιδιά ρεπορτάζ να παίξουν, θα το έχουμε.
0: Θα το έχουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Πού μιλάει ο Καραμαλής σήμερα, εσύ?
1: Πουθενά.
0: Δεν μιλάει σήμερα, δεν έχει μιλήσει.
1: Μιλάει, όχι.
0: Α, γιατί
1: διάβασα. 25 κάπου... Οκτωβρίου έχει στο Πολιτικό Μουσείο.
0: Σήμερα, εσύ, όχι. Α, ναι, ρε, μα τα πες χθες. Ναι. Σωστό. Το έχω βάλει σημειώσει εδώ πέρα.
1: Εκεί λοιπόν είναι μία ακόμα είδηση τη ημέρα είναι ότι συνεχώς, πώς να σου πω, υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι δηλεύουν ενώ παίρνουν την. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν. Κάτσε λίγο γιατί κάτι κοιτάζω ταυτόχρονα, παιδιά.
0: Γεια σας. Ναι.
1: Εργάζονται ταυτόχρονα παίρνοντας την σύνταξή
0: τους. Αυτό περιμένουμε να κάνουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ δηλαδή, εσύ το κάνεις ήδη.
1: Εύβοια, Ματίνα Αρέτσα, συνάδελφος δημοσιογράφος, για το τι συμβαίνει στο νησί.
0: Στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Αν είπες νησί και ξέρεις. Την Εύβοια, εγώ την έχω, δεν την έχω σαν νησί στο μυαλό μου. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, Ματίνα. Είναι μεγάλο νησί. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι.
0: Δεν είναι καλημέρα στην Εύβοια καθόλου.
1: Τι έχουμε εκεί.
2: Πραγματικά τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα στο Μαντούδι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία Μαντούδι Προκόπη λόγω της υπερκύλησης του ποταμού Κυρέα και στη θέση Πορτάρα, εκεί που παλιά σε προηγούμενη κακοκαιρία είχε δημιουργηθεί πρόβλημα με την Ιρλανδική διάβαση. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της Δαφνούσας. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεργεία του Δήμου βρίσκονται επιποδός του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος βρίσκεται στους δρόμους και κάνει έκκληση βεβαίως στους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ωστόσο, έχει πέσει γέφυρα στα πολιτικά, στην περιοχή των πολιτικών.
0: Στην Καλκίδα κοντά δεν είναι.
2: Ναι. Είναι Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων, είναι γειτονικός Δήμος του Δήμου Χαλκιδαίων. Ναι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έχει κλείσει ο δρόμος από πολιτικά προς Ψαχνά. Την ίδια ώρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο χωριό της Μακρικάπας, όπου εκεί ο ποταμός που περνά μέσα από το χωριό είναι στα όρια του να υπερχυλήσει. Σε λίγο θα βγάλουμε αποκλειστικές δηλώσεις στο ευήμα.gr αγρότη της περιοχής της Τριάδας όπου πραγματικά είχαν ήδη προβλήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία αλλά αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει ο κάμπος γεμάτος καλλιέργειες της Τριάδας και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και εκεί.
1: Τα πολιτικά είναι αποκλεισμένα πέφτοντας η γέφυρα ή υπάρχουν και άλλοι δρόμοι?
2: Όχι, είναι αποκλεισμένα.
1: Είναι αποκλεισμένα.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εκεί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Συνεχίζει η κακοκαιρία. Έχουμε έντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα και έχουμε βεβαίως και σοβαρά προβλήματα και στη Χαλκίδα. Έχουν πλημμυρίσει κεντρικοί δρόμοι στην περιοχή του Μούρκου.
0: Ναι.
2: Έχουν πέσει αρκετά δέντρα, έχουν ξεριζωθεί από τους ισχυρούς ανέμους. Λιγότερα είναι τα προβλήματα στην Νότια Εύβοια. Δεν έχουμε κάποιες αναφορές πλην από κάποια χωριά της Κίμης όπου έπεσε ένα δέντρο σε επαρχιακό δρόμο. Νομίζω ότι αυτή την ώρα πρέπει να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία γιατί πήγαν συνεργεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Γενικώς το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κεντρική Εύβοια, στους Δήμους Δυρφείων Μεσαπίων και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ
1: τη συνάδελφα
0: Ματίνα Αρέτσα, το ίδιο τη Εύβοια. Πάντα έτσι μας βοηθάει, μας δίνει τις πληροφορίες της. Ιρλανδική διάβαση, εγώ μόλις φέτος έμαθα τι είναι, δεν ήξερα τι είναι. Είναι αυτές οι διαβάσεις που φτιάχνουν εκεί σε σημείο που ένας δρόμος διασταυρώνεται με ρέμα, με ένα χύμαρο ή με ποτάμι και βάζουν πάνω τσιμέντο συνήθως, άσφαλτο, έτσι στο ίδιο επίπεδο με την κήτη του νερού. Όταν δεν έχει νερό, περνάς από πάνω. Αλλά όταν έχει νερό και προσπαθείς να περάσεις από πάνω, είναι μεγάλη παγίδα γιατί μπορεί να σε πάρει το νερό, σε παρασύρει και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Προσπαθούν να περάσουν οι Ιρλανδικές διαβάσεις, θέλουν μεγάλη προσοχή.
1: Παιδιά, ό,τι ώρα έχουμε ρεπορτάζ από τον Κηφισό, κάποιον αρμόδιο για να μιλήσουμε. Προφανώς όλοι τρέχουν τώρα. Θα διακόψουμε και θα μεταδώσουμε.
0: Ποιο είναι άραγε αρμόδιο?
1: Κάποιο που να γνωρίζει, ρε παιδί μου, ένα δήμαρχο που είναι στην περιοχή. Ναι, πώς είναι.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Θυμάμαι ο δήμαρχο του Ρέντι, για παράδειγμα, πάντα είχε ένα λόγο.
0: Πάλε ποτέ δήμαρχο του Ρέντι, και ο Ιακημίρη λε.
1: Και ο επόμενο. Τον έχουμε βγάλει δύο φορέ όταν.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή αυτό θέλω να πω.
1: Οι υπεύθυνοι τη πολιτική προστασία πώ υπάρχουν. Λοιπόν, και. Τι άλλο ήθελα να πω ένα τελευταίο, το ξέχασα.
0: Τελευταίο αποκλείεται να θέσει εσύ, γιατί θα θες μετά κι άλλο ένα τελευταίο.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Τελευταίο το δικό σου δεν τελειώνει ποτέ, το ξέρουμε. Μέχρι να πάμε στο τελευταίο το δικό σου, κάτσε να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για το καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το box, γιατί με το box booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωση σας από 2 ευρώ ως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και 1 ευρώ από τα 5 iPhone 17 Pro. Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Επίσης, Pink Reminder από το ΕΓΕ. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το ΕΓΕ προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει το προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και επίσης, για να μην ψάχνεις έναν νέο επαγγελματία, μπαίνεις στο 11888.γιαόλα. 11888.γιαόλα. Βλέπεις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις όταν πιάσουν τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς στο σπίτι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη από τώρα μέχρι τις 11 το επόμενο διάστημα της εκπομπής. Το υπόλοιπο διάστημα της εκπομπής έχει μια λιγημένη υποχρέωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα η συνάδελφός μας η Χρύσα Μακρύ με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά.gr για την επόμενη μέρα μετά την αποπομπή Guilfoyle. Χρύσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη από τώρα μέχρι τις 11 το επόμενο διάστημα της εκπομπής. Το υπόλοιπο διάστημα της εκπομπής έχει μια λιγμένη υποχρέωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα η συνάδελφός μας η Χρύσα Μακρύ με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά.gr για την επόμενη μέρα μετά την αποπομπή Guilfoyle. Χρύσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: εκπομπής έχει μια λιμένη υποχρέωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα η συνάδελφός μας η Χρύσα Μακρύ με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στα παραπολιτικά.gr για την επόμενη μέρα μετά την αποπομπή Guilfoyle. Χρύσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, Βασίλη.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Η επόμενη μέρα είναι λίγο ρευστή, η αλήθεια είναι, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αποφασιστεί ακριβώς το πρόσωπο το οποίο θα διαδεχτεί την κυρία Guilfoyle. Υπάρχουν βέβαια διάφορα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Τώρα, πόσο βάση μπορεί να έχουν αυτά λίγες ώρες μετά την απόφαση του Λευκού Οίκου να απομακρύνει την πρέσβυρα από την Ελλάδα? Εντάξει, κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις.
0: Τώρα, ποιος αναλαμβάνει?
1: Τώρα θα αναλάβει ο επιτετραμένος, ο κύριος Τζος Χακ, ο οποίος είναι νούμερο 2 στην πρεσβεία. Είναι ένας διπλωμάτης,
0: πρώην
1: υπουργός, πολύ καλός γνώστης των θεμάτων της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Είναι αυτός, Βασίλη, με τον οποίο υπήρχε η καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Mm-hmm. Ο κύριος Τζος Χακ, λοιπόν, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά χρέη πρέσβη. Βέβαια, υπάρχει έντονη φημολογία ότι αυτή το προσωρινό μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια.
0: Αυτό εδώ στην Ελλάδα λέμε ουδής μονιμότερος του προσωρινού.
1: Μάλλον κάτι τέτοιο θα ισχύσει και τώρα. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Θα είναι επιτετραμένος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού νέου πρεσβευτή. Τώρα βέβαια αυτό θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί οι δημοκρατικοί αναμένεται να έχουν να πάρουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Οπότε εκεί μάλλον θα αποφασιστεί και από τους δημοκρατικούς το πρόσωπο. Θα έχουν δηλαδή μεγάλο ρόλο στην επιλογή.
0: Επιρροή στην απόφαση.
1: Ναι. Ακούγεται επίσης και το όνομα του κυρίου Μπιλιράκη. Γιατί ακούγεται? Γιατί ο κύριος Μπιλιράκης ήταν και είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Ρούμπιο. Είναι Ελληνοαμερικανός, έχει πολύ καλές προσβάσεις στην ελληνική κυβέρνηση, πολύ καλός γνώσης, όπως όλοι ξέρουμε, των θεμάτων. Δεν έχει εκδηλώσει όμως, είναι εξάλλου και πάρα πολύ νωρίς ακόμη.
0: Η πολιτική της Ουάσιγκτον δεν αλλάζει.
1: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Η αλλαγή επικεφαλής της πρεσβείας εδώ στην Αθήνα δεν αλλάζει πολιτικές. Είτε στα μείζωνα θέματα, περιμένουμε και το Βάνς τον Φεβρουάριο, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή σε επιμέρους θέματα συνεργασιών, όπως για παράδειγμα είναι ο κάθετος διάδρομος.
1: Αυτά τα θέματα, Βασίλη, δεν είναι θέματα τα οποία αποφασίζει κάποιος διπλωμάτης. Είναι για κεντρικές πολιτικές. Οι διπλωμάτες απλά εξυπηρετούν και υλοποιούν τις πολιτικές αυτές. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας που μπορεί να χειριστεί κάποιος αυτά τα θέματα. Το ζήτημα είναι ότι ποιος είναι ο έμπιστος και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί ομαλά και με την ελληνική κυβέρνηση και βέβαια και με την να εκτελέσει σωστά τις εντολές που θα πάρει. Και το ζήτημα είναι ότι μπορεί η πολιτική της Αμερικής να μην αλλάζει. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αποκτήσει μείζωνα ρόλο πλέον για την αμερικανική πολιτική εξαιτίας και των δύο πολέμων που έχουμε στη γειτονιά μας, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Κυρίως και με τα ενεργειακά. Και τα ενεργειακά παίζουν βασικό ρόλο.
0: Τώρα, Χρύσα,
1: ο διάδρομος είναι πάρα πολύ σημαντικό project για την αμερικανική πολιτική. Θυμάστε τον περασμένο Νοέμβριο πώς οι υπουργοί της αμερικανικής κυβέρνησης ήρθαν στην Ελλάδα και ότι αυτό το project είναι κάτι το οποίο στηρίζεται πολύ ισχυρά.
0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί υπάρχει και το εξής. Αν υπάρχει ένα κενό εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχει ένας επικεφαλής που είναι ορισμένος και ότι αν υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση, για παράδειγμα, ένα μείζον θέμα, δεν είναι ένα χάντικα από αυτό η μη ύπαρξη πρέσβη στην Αθήνα?
1: Θα το χειριστεί ο κύριος Χακ. Mm-hmm. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το πρωτόκολλο ορίζει ότι υπάρχει ένα διάστημα 2 εβδομάδων το οποίο έχει στη διάθεση

0: υπόθεσή της η κυρία Γκυλφόιλ να κάνει όλες τις διαδικασίες για την αναχώρησή της. Δηλαδή να υποβάλει την παραίτησή της και μετά να γίνουν και οι διαδικασίες πρωτοκόλου για να αναλάβει ο κύριος Χακ. Αυτές οι δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες. Ελπίζουμε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή, όντως αυτές οι δύο εβδομάδες είναι κάπως ακέφαλη η πρεσβεία. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει ο κύριος Χακ που χειρίζεται τα θέματα, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ουσιαστικό ζήτημα.
1: Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστα Μακρύ, συνάδελφός μας.

0: Και υπάρχει άλλο ένα θέμα, το θίξαμε κάπως και χθες. Είναι μεγάλο γιατί ακόμα είναι αβέβαιες οι προοπτικές, αβέβαια τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό. Είναι για το μπλόκο ανηλίκων έως 15 ετών στα social media. Υπάρχει κόφτης εισόδου σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, πώς θα υπολογίζεται ηλικία, με ποιον τρόπο θα επαληθεύεται, αν υπάρχουν τρίκα παράκαμψης, τι θα κρίνει την εφαρμογή του μέτρου. Ο Αντώνης Μαυρόπουλος, τον έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή να παρεμβαίνει για θέματα νέας τεχνολογίας και όχι μόνο, και τον ευχαριστούμε για αυτό στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα σας κύριε Σκουρή και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είναι τώρα το θέμα, μπορείτε λίγο να μας δώσετε τις ακριβείς πληροφορίες, δηλαδή ποιες πλατφόρμες αφορά? Μπορεί ένας γονέας να επιτρέψει πρόσβαση πριν από τα 15 στην ελληνική ρύθμιση? Τι μπορεί να συμβεί?
1: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πάμε. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε ένα σχέδιο νόμου καλών προθέσεων, το οποίο αν θέλετε να το σχολιάσω με μια κουβέντα θα σας πω το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Και γιατί το λέω αυτό? Αν διαβάσει κανείς το κείμενο του νομοσχεδίου, το πλήρες κείμενο, και αν διαβάσει την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης που είναι διαθέσιμα και τα δύο στο site του Κοινοβουλίου, θα δει ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από όσα λέγονται δημόσια και ανακοινώνονται και από όσα πραγματικά προβλέπονται. Σε μια κουβέντα,
0: δηλαδή,
1: η προτινόμενη ρυθμιστή θα μπορούσε να έχει μόνο μία πρόταση. Απαγορεύεται η πρόσβαση. Όμως το νομοσχέδιο δεν λέει ποιος απαγορεύει την πρόσβαση, ποιος έχει την υποχρέωση να την αποτρέψει, πώς θα το κάνει και τι θα πάθει αν δεν το κάνει. Πρόκειται για μία δήλωση καλών προθέσεων, απαγόρευσης, δήλωση απαγόρευσης χωρίς αποδέκτη. Και να υπενθυμίσω εδώ, γιατί πιθανόν οι ακροατές μας δεν το ξέρουν, ότι το όριο των 15 ετών που εισάγεται δεν είναι καινούριο. Υπάρχει ήδη από το νόμο 4624-2019 η υποχρέωση ότι ένα παιδί κάτω των 15 ετών δεν μπορεί να μπαίνει σε πλατφόρμες και να συνενεί στην επεξεργασία των δεδομένων του χωρίς συνένεση του γονέα. Έχετε δει όμως κάποιον να σταματάει να μπαίνει σε πλατφόρμες επειδή υπήρχε αυτή η ρύθμιση?
0: Προφαντώς φαντάζομαι θα θεωρείται δεδομένη η συνένεση του γονέα. Τώρα όμως είναι η απαγόρευση, λέει, έως τα 15. Τελεία. Δεν λέμε τη συνένεση του γονέα.
1: Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να είναι θετικό. Αλλά δεν είναι από μόνο του θετικό, γιατί δεν συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, να το δούμε συγκεκριμένα. Η ρύθμιση δεν λέει ποιες πλατφόρμες απαγορεύονται ρητά. Θα οριστεί από κάποιον άλλον στο μέλλον. Δεν ξέρουμε από ποιον.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι κόφτης εισόδου σε Facebook, σε Instagram?
1: Όχι, δεν αναφέρει ονομαστικά καμία. Καμία. Και μάλιστα για να είμαστε δίκαιοι με την κυβέρνηση και να μην την αδικούμε, αυτό εμπίπτει σε κοινοτική ρύθμιση, η οποία απαγόρευσε τη ρητή αναφορά. Και επομένως, ενώ το αρχικό σχέδιο είχε και έναν ορισμό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον ορισμό θα μπορούσαν να συναχθούν ονοματισμένα οι πλατφόρμες, η Κομισιόν είπε να μην μπει κανένας ορισμός, γιατί αυτό μπορεί να παραβιάσει τις διαδικασίες ανταγωνισμού. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν λέει ποιες πλατφόρμες απαγορεύονται. Δεύτερον, λέμε κάτω από τα 15 απαγορεύεται. Πώς θα ελέγχεται αυτό? Προσέξτε. Λέγονται πολλά για το Kids Wallet, για το Government.gr κλπ. Όμως, το νομοσχέδιο γράφει ότι αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν. Και μάλιστα, η ίδια η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, λέει ότι το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένου μέτρου ταυτοποίησης. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι δεν πρόκειται για αυλεψία. Πρόκειται για υποχρέωση η οποία αφαιρέθηκε κατά την υπόδειξη της Κομισιόν, έτσι ώστε κατά την πάγια τακτική της Κομισιόν, όταν είναι πράγματα τα οποία θέλει να πει κάτι αλλά να μην κάνει τίποτα, να μην υπάρχει πραγματική υποχρέωση. Την πραγματικότητα, ήδη από τις αρχές Αυγούστου, οι παρατηρήσεις της Κομισιόν αυτές ήταν γνωστές στην κυβέρνηση και γι' αυτό το τελικό νομοσχέδιο είναι πολύ πολύ κάτω από τις επίσημες ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός παλιότερα, αλλά και από τις ανακοινώσεις που κάνουν τα διάφορα μέλη της κυβέρνησης στις τηλεοράσεις αυτές τις μέρες. Αναρωτιέμαι πραγματικά, ακούγοντας μέλη της κυβέρνησης να μιλάνε, αν έχουν διαβάσει τι λέει το νομοσχέδιο ή μείναν στα δελτία τύπου και τα εκτιμητικά άρθρα.
0: Τώρα, εδώ η Ευρώπη προτείνει 13 ετών όριο ηλικία. Η Ελλάδα λέει 15.
1: Λοιπόν, πιάνε τώρα μια άλλη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά. Το νομοσχέδιο είναι από τα λίγα νομοσχέδια τα οποία γράφουν μέσα μόνα τους ότι θα αυτοκαταργηθούν όταν περάσει σχετική ευρωπαϊκή ρύθμιση. Στις 17 Σεπτεμβρίου, μόλις δηλαδή 15 μέρες, 20 πριν, άρα δεν δικαιολογείται κανένα να μην το ξέρει, η Κομισιόν προτείνει το EU Kids Act που προβλέπει πλήρη αποκλεισμό κάτω των 13 ετών και για τα παιδιά 13 έως 15 προβλέπει μίνι λογαριασμούς υπό αυστηρή γονική εποπτεία με όριο μιας ώρας την ημέρα. Επίσης, προβλέπει, που είναι πολύ σημαντικό και δεν αναφέρεται στο δικό μας νομοσχέδιο καθόλου, απαγόρευση των εθιστικών λειτουργιών. Δηλαδή, οι πλατφόρμες αυτές είναι σχεδιασμένες να προκαλούν εθισμό. Απαγορεύει λοιπόν το EU Kids Act να μαζεύονται στοιχεία με βάση τα οποία να γίνονται συνεχώς συστάσεις στο προφίλ του χρήστη για να τον κρατάνε καθυλωμένο. Ας πούμε ότι
0: συστάσεις με τον τρόπο που η Κομισιόν. Για εμάς που είμαστε της κυρίας Λουκά και δεν το ξέρουμε.
1: Συστάσεις των διαφημίσεις. Την ώρα που κοιτάς κάτι, ναι, σου βγάζει ένα άλλο για να σε κρατάει συνέχεια. Σου βγάζει ένα άλλο επιλεγμένο με βάση τα ψυχομετρικά σου στοιχεία που μετράει για να σε κρατάει καθυλωμένο στην οθόνη. Και σου λέει δες και εκείνο, δες και τ' άλλο, δες και τ' άλλο. Και όπως σκρολάρεις, σου βάζει πράγματα που ξέρει ότι θα αρέσουν. Αυτό είναι για να μένεις καθυλωμένος στην οθόνη όλη μέρα. Επομένως, θέλω να πω εδώ, το EU Kids Act κάνει μια ουσιαστική δουλειά. Επεμβαίνει στην ουσία του επιχειρηματικού μοντέλου, που είναι ο σχεδιασμός της πλατφόρμας για να σε κρατάει εξαρτημένο. Πράγμα το οποίο δεν κάνει καθόλου το δικό μας νομοσχέδιο. Και ρωτάω εγώ απλά. Αυτά δημοσιεύτηκαν 17 Σεπτεμβρίου. Δεν τάξεται η κυβέρνηση.
0: Ερώτημα κάτι ακόμα για μένα, επίσης που επαναλαμβάνω δεν είμαι γνώστης. Λέει θα πρέπει να δώσει την ταυτότητά σου στην πλατφόρμα και έτσι απόδειξη μηδενικής γνώσης. Τι σημαίνει απόδειξη μηδενικής γνώσης?
1: Απόδειξη μηδενικής γνώσης είναι ότι οι πλατφόρμες πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν κρατάνε κανένα στοιχείο που προκύπτει από την ταυτότητα ή από άλλες συναλλαγές που έχουμε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αν καλύπτεται η ανάγκη της ηλικίας. Αυτό πρέπει οι πλατφόρμες με ένα ειδικό τρόπο να μας αποδείξουν ότι δεν κρατάνε κανένα άλλο στοιχείο.
0: Και γιατί συνήθως λέω, επειδή όταν ξέρει ο άλλος την ηλικία, σου κάνει και το αρμόδιο διαφημιστικό πρόγραμμα το δικό του.
1: Βέβαια. Επίσης, προσέξτε, εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο EU Kids Act, που επαναλαμβάνω δημοσιεύτηκε 17 Σεπτεμβρίου, πολύ πρόσφατα, υπάρχει μια ρητή πρόβλεψη ότι η πλατφόρμα οφείλει να αποδείξει ότι η υπηρεσία της είναι ασφαλής. Το δικό μας νομοσχέδιο, ενώ λέγεται ότι οφείλει να αποδείξει η πλατφόρμα, στην πράξη λέμε να κοιτάξουν οι γονείς με το Kids Wallet και το government.gr να δουν τι μπορεί να κάνουν. Άρα, εγώ επιτρέψτε μου κύριε Σκουρή να πω ότι θεωρώ ότι πρόκειται για μια μεγάλη προχειρότητα με αποκλειστικό σκοπό να δημιουργήσουμε θετικές ειδήσεις. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ευτυχώς που θα αυτοκαταργηθεί μόλις ψηφιστεί ευρωπαϊκός κανονισμός, διότι δεν βλέπω να μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Πότε?
1: Θεωρώ ότι αρχές του 27 θα εγκριθεί και θα περάσει. Επομένως, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα χρησιμεύσει σε μερικά εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ούτε θα εφαρμοστεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι.
1: Κάτι μια κουβέντα θα σας πω ακόμα. Θέλω να σου πω μια κουβέντα ακόμα για το κλείσιμο. Έχουν βγει τα πρώτα στοιχεία από την Αυστραλία που έχει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και τις οποίες επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση από την εφαρμογή. Τα πρώτα στοιχεία λοιπόν για την Αυστραλία που βγήκαν το καλοκαίρι του 26 σε δείγμα 4.000 οικογενειών δείχνουν δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πρώτον, ότι στο σύνολο των παιδιών κάτω των 15 ετών μειώθηκαν οι χρήστες των social media από 52% σε 42%. Θετικό αναμφίβολα. Όμως, στα παιδιά που ήδη χρησιμοποιούσαν τις πλατφόρμες, είτε με καινούριους λογαριασμούς μέσω των γονιών τους, είτε με κινητά άλλων, η μείωση της χρήσης ήταν μόνο 5%. Με άλλα λόγια, σχεδόν 9 στα 10 παιδιά που χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες, παιδιά κάτω των 15, παρά την απαγόρευση εξακολουθούν να τις χρησιμοποιούν. Η απαγόρευση άλλαξε μόνο τον τρόπο με τον οποίο μπαίνουν και ποιες πλατφόρμες αξιολογούν. Αυτό ας το κρατήσουμε το μυαλό μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Αντώνης Μαυρόπουλος για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα, γονείς και νέα παιδιά. Και σιγά σιγά πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων, το πληρέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με το Βασίλη Ντέτσικα, και αμέσως μετά τα παιδιά τα παιδιά, ο κύριος Φουρτσικίδης και η κυρία Γκαντώνα, ο Θανάσης και η Στέλλα. Γεια σας.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της Κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Μεγάλα προβλήματα στην Εύβοια από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα συνεχιστούν ως και αργά το απόγευμα. Στη Βόρεια Εύβοια υπήρχε λύση ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Μαντούδη Προκόπη, ενώ γέφυρα κατέρευσε από τα ορμητικά νερά στα πολιτικά και το χωριό έχει αποκοπεί. Προβλήματα στη Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν, έγιναν απαντλήσεις υδάτων από σπίτια ενώ έπεσαν δέντρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, ενώ στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης νερών. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πριά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Στα 40 λεπτά, η επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία, που θα ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Η τιμή θα διαμορφωθεί στα 1,56 με 1,58 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30%. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και περαιτέρω ταχύ αποκλιμάκωσή του στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χακ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης της Kimberly Guilfoyle δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Ένας 58χρονος νεκρός και ένας άνδρας 51 ετών τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Για ταχύ που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα. Στις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης οδηγεί το 22χρονος, ο οποίος προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη, η οποία κατέληξε μετά τη χρήση έκσταση σε πάρτι στη Θέρμη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να έχει αποσχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Αντιμετωπίζει κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Εντός ολίγους, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δέξια στη Θεσσαλονίκη θα ψαλεί εξόδους, ακολουθία για τον Δημήτρη Ράπτη, πατέρα της Υφυπουργού Κοινωνικής Ενοχής και οικογένειας Έλενας Ράπτη. Ο Δημήτρης Ράπτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, υπήρξε καταξιωμένος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης με μακρά και πετυχημένη επαγγελματική διαδρομή και σημαντική παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ξεκινούν άμεσα έρευνες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών στη Γροιλανδία. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ για το Champions League, στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης Φέγενορντ Κόμο, Λίντσερ Λίβερπουλ, Μπέτις Πόρτο και Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας και των αυτόκλητων σωτήρων, θα έλεγα, καθώς διαβάζω εδώ διάφορα έτσι κωμικοτραγικά, κυρίες και κύριοι, στον τοπικό τύπο της ηλίας. Έρχεται, λέει, ο Θάνος ο Πλεύρης για να συναντήσει το Μητροπολίτη Ηλίας και να του δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, με συγχωρείτε, για κοινωνικά έργα. Και δώσε φωτογραφίες και δώσε επισημότητες, κουστούμια ακριβά, αυτοκίνητα πολυτελή, και μέσα σε όλη τη διαδικασία υπάρχει και η συμβουλή, λέει, ενός πολίτη ο οποίος παίζει καθοριστική σημασία. Δηλαδή την τύχη μας, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν αναφέρομαι ούτε σε ονόματα ούτε σε τίποτα του συγκεκριμένου πολίτη, το όνομα, ποιος είναι, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο Δημήτρης. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, προς Θεού, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ότι ένας απλός πολίτης αποφασίζει για την τύχη της Ηλίας και συμβάλλει, λέει, πέρα από τις απολαβές που δεν λαμβάνει και οποιασδήποτε φιλοδοξίες που δεν τον ενδιαφέρουν, αποδεικνύει συνέχεια το μέγιστο εύρος της κοινωνικής του ευαισθησίας. Σωστά και καλά πράττει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν μπορώ όμως εγώ να δεχτώ ως ψηλιασμένος δημοσιογράφος, ως πολίτης αυτού του τόπου, την καλή πρόθεση, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Δεν το τρώω, τέλος πάντων. Ότι υπάρχουν πολίτες που έχουν καλές προθέσεις και πηγαίνουν εκεί και μετά από δικές του ενέργειες γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Πού τα πουλάτε τώρα αυτά τα πράγματα? Και πού πουλάτε τέτοιες πληροφορίες ότι έρχεται ο Πλεύρης τώρα, σε καιρό οικονομικής κρίσης, να δώσει στη Μητρόπολη Ηλίας 2 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικά έργα? Κοινωνικό έργο. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο, κύριοι της κυβέρνησης? Απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι τα κοινωνικά έργα του κυρίου Πλεύρη? Δηλαδή, τι σημαίνει κοινωνικό έργο? Ένας φουκαράς πολίτης πάει στο χωράφι και δουλεύει ήλιο με ήλιο για 25 ευρώ και για 30 για να ζει στην οικογένειά του. Πάει στο σπίτι του, έχει 30 ευρώ στη τσέπη. Λέει, ας πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για τα 2 μου 3 παιδιά που έχω. Πάει στο σούπερ μάρκετ, από τα 30 ευρώ του μένουν τα 5. Πάει στο σπίτι, έχει 5 ευρώ. Α, ξέχασες, του λέει η γυναίκα του, πάρε και μια εξάδα νερό. Δεν φτάνουνε, ούτε για νερό. Έρχεται το ρεύμα, έρχεται το τηλέφωνο, έρχονται 1000 ανάγκες για το νοικοκυριό και μπαίνει μέσα. Και στο τέλος έρχεται και η εφορία και του λέει, όπα, μισό λεπτό, έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί η φορολογία, πρέπει να τα παίρνουν χοντρά τα Golden Boys και τα αρπακτικά της βρώμικης κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και κάθεται ο φουκαράς τώρα, δουλεύει ήλιο με ήλιο, ζει στα όρια της φτώχειας και έχει και τους κυβερνώντες να του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει ως φόρο για να ζήσουν πλουσιοπάροχα τα Golden Boys της κυβέρνησης, της βρώμικης κυβέρνησης του Μητσοτάκη και της άθλιας αντιπολίτευσης. Γιατί μιλάμε τώρα για κάτι τύπους, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι έχουν αποδείξει έτσι κατά το παρελθόν τι ρόλο έπαιξαν και τι ρόλο παίζουν πλέον. Ο κόσμος δεν μασάει από αυτά. Κοινωνικά έργα. Ποιο είναι το κοινωνικό έργο, κύριε Πλεύρη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να έρθει εδώ ο Πλεύρης και να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη? Και εκείνες οι οικογένειες που είναι έξω, που ξεκίνησαν τα σχολεία και δεν έχουν ούτε σχολικά, να δώσουν στα παιδιά τους για να πάνε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους κλπ. Θα τα ακούσετε, νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, θα τα ακούσετε, θα την ακούσετε και αυτή την παράμετρο της φτώχειας. Στο Δήμο Ανδραβίδας Χιλίνης μαζεύουν σχολικά για να τα δώσουν στις οικογένειες που έχουν παιδιά που οι άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και έρχονται τώρα εδώ κάτι τύποι, βλέπω άλλη σελίδα τώρα και μου έρχεται μετός να κάνω πρωινιάτικα στον τοπικό τύπο και μιλάνε για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, η οποία, λέει, δεν μπορεί να περιμένει στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το σχέδιο γενικότερα. Και δώσε σχέδια επισχεδίων, ποιο είναι το σχέδιο αυτό της διανέωσης. Το έχουμε κάνει θέμα, κυρίες και κύριοι, εδώ και 2 χρόνια. Έχει καταθέσει διανέωση το σχέδιο και το σχέδιο βρίσκεται ακόμα στα σχέδια. Και έρχονται και κάτι άλλοι και λένε, φτιάχνουν, λέει, πανεπιστημιακή σχολή, λέει, στην αρχαία Ολυμπία. Με αντικείμενο, λέει, τους Ολυμπιακούς αγώνες και λοιπά. Και τα τρώει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Για ρωτήστε τους φουκαράδες, τους συνταξιούχους. Για ρωτήστε τους ανθρώπους του Μόχθου. Για ρωτήστε τους αγρότες. Σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, της μοίρας μας και των επιλογών μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στον ομού Ηλίας. Ένα σύνολο ανθρώπων, όχι πολλοί, μετριώνται στα δάχτυλα. Κάνουν ένα κουμάντο στην Ηλία τα τελευταία χρόνια μέσα από τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη σαπίλα. Ο σκοπός τους είναι να αυξήσουν το τραπεζικό τους λογαριασμό και το κάνουν. Και παίζουν βρώμικα πολιτικά παιχνίδια σε βάρος της Ηλίας. Γι' αυτό και αυτός ο τόπος έμεινε χωρίς πανεπιστήμια, χωρίς υποδομές και πάει κατά διαβόλου. Αν δεν ξυπνήσουμε, αν δεν τους στείλουμε στο διάβολο όλους αυτούς τους τύπους, τους ελεηνούς και τρισάθλιους που ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα επί σειρά ετών, με όποια κυβέρνηση κι αν είναι επάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στον τόπο. Με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί μέσα από την εκπομπή μου, αλλά είχαμε μία συζήτηση εδώ πριν από λίγο με τον Δημήτρη τον Κολόκα και λέγαμε ότι δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. 2,20 βενζίνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος και κάνει, ξέρω εγώ, 50 χιλιόμετρα την ημέρα για να πάει στη δουλειά του. Πόση βενζίνη θέλει, πόσο καύσιμο θέλει το μήνα, θέλει 2-3 εκατοστάρικα. Πόσα παίρνει αυτός ο άνθρωπος, 7 εκατοστάρικα. Τα 3 του τα παίρνουν στα καύσιμα. Την εφορία του δεν θα την πληρώσει. Τις ανάγκες τις άλλες, το ρεύμα, το τηλέφωνο δεν θα τα πληρώσει. Τι μένει λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο για να ζήσει. Και καθόμαστε τώρα και μιλάμε για ανασυγκρότηση της Ηλίας, για κοινωνικά έργα του Πλεύρη που θα έρθει εδώ, λέει, να δώσει στη Μητρόπολη 2 εκατομμύρια ευρώ. Και για το έργο, λέει, του επενδυτή, λένε οι άλλοι, στο Κατάκολο, που ενεργοποιείται το εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής της χερσαίας ζώνης, χέστηκε η φοράδα σαλόνι. Η γιαγιά, η οποία δεν μπορεί να πάρει τα φαρμακά της, ας πούμε, πάνω στη Δίβρη, την ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει στο Κατάκολο και το εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής της χερσαίας ζώνης, που, λέει, μπλοκάρισε και υπάρχει, λέει, και μια συνάντηση της Περιφερειακής Αρχής και του Δημάρχου Πύργου με τον κύριο Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Ποιος είναι αυτός, δε, ο Σταμπουλίδης? Στην Ηλία, λέει, την Παρασκευή, στο Μητροπολίτη και στους Δήμους, ο κύριος Πλεύρης. Τι να πω. Τι να πω. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αύξηση, λέει, 30%, λέει, στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης. Ποιος ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Δηλαδή, εσείς που θα δώσετε ένα χιλιάρικο, το επίδομα που θα πάρετε, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, θα πάρετε 170. Και πότε θα τα πάρετε, χαίρετε. Και τι ψαλίδια θα πέσουν και λοιπά. Και κοροϊδεύουν τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. 2,20 βενζίνη, τα καύσιμα, η απλή. 1,70, 1,80 το πετρέλαιο, από ό,τι λέγεται, θέρμανσης. Και θα παίρνετε εκεί την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Και θα ψάχνετε να βρείτε ξύλα και σόμπα με ξύλα για να βάλετε στο σπίτι σας για να ζεσταθείτε. Κάπως έτσι θα περάσει ο χειμώνας με αυτούς τους τύπους που έχουμε στην κυβέρνηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη για λίγο όλα αυτά τα πράγματα που μας μαυρίζουν τη ζωή μας σε καθημερινή βάση και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Χθες, κυρίες και κύριοι, ανέβασα ένα θεματάκι, το οποίο είναι θεματάρα, και γιατί αφορά τον νομικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής και μάλλον όχι ειδικότερα τον νομικό κόσμο της Πάτρας και του Αιγείου. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Ένα μεγάλο μέρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων της Πάτρας και του Αιγείου διαπιστώθηκε πριν από 2 χρόνια ότι είχε πετάξει προς άγνωστη κατεύθυνση. Και όταν σας λέω είχε πετάξει, εννοώ ότι κάποιο πουλάκι, μάλλον όχι πουλάκι, κάποιο τροκτικούλι, κάποιο ποντικάκι, είχε πάει στον τραπεζικό λογαριασμό και είχε σηκώσει τα λεφτά που ήταν μέσα στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων. Τα οποία, κρατηθείτε παρακαλώ, μην πέσατε από την καρέκλα σας, δεν ήταν 5 και 10 και 20 και 100 και 5.000 ευρώ, ήταν 500.000 και πάνω. Ήταν από 500.000 και πάνω. Και οι διοικήσεις του συγκεκριμένου ταμείου, ως διαμαγείας, κυρίες και κύριοι, και κατά παράδοξο τρόπο, όχι ως διαμαγείας, κατά παράδοξο τρόπο, δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα. Και υπεύθυνος, λέει, είναι μια κυρία η οποία διαχειριζόταν το ταμείο, ναι, αλλά η επιτροπή. Δηλαδή δεν είχε μπει ποτέ μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό να δει το ποντικάκι που πήγαινε και έπαιρνε τα χρήματα. Λοιπόν, στο στάδιο της ολοκλήρωσης της προκαταρτικής έρευνας και της άσκησης ποινικών διώξεων από την Εισαγγελία Πατρών βρίσκεται αυτή η περίεργη υπόθεση που σας περιέγραψα πριν, του οικονομικού σκανδάλου ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που αφορά το λογαριασμό ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πατρών Αιγείου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 2024. Ποιος άμεσα εμπλεκόμενη φέρεται υπάλληλος που σχετίζεται με τη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε χωρίς ούτε ένα ευρώ. Η διοίκηση τότε του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Δικηγόρων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εκτιμώντας το ποσό που υπεξαιρέθηκε ξεπερνά το 500.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκατακτική έρευνα του οικονομικού σκανδάλου ολοκληρώθηκε και μάλιστα για το θέμα αυτό οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας φέρονται να έχουν ήδη ενημερώσει για την επικείμενη άσκηση διώξεων τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, καθώς και τον πρόεδρο του Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Πηγές τώρα, και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι, πηγές του νομικού κόσμου της Πάτρας αναφέρουν ότι στο κάδρο των διώξεων δεν θα είναι μόνο ο υπάλληλος που έχει εντοπιστεί να έχει διαπράξει αυτή την ενέργεια, την κλοπή τέλος πάντων του ποσού, την υπεξαίρεση. Δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν και άλλα πρόσωπα που είχαν το διαχειριστικό έλεγχο ή την ευθύνη αυτού στα οικονομικά του συγκεκριμένου ταμείου. Και αυτό, όπως λένε, διότι το συγκεκριμένο ταμείο των δικηγόρων διοικείται από 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από τους ίδιους τους δικηγόρους της Πάτρας και του Αιγείου. Οι αποφάσεις, η διαχείριση των πόρων και ο έλεγχος των οικονομικών βαραίνουν θεσμικά τα εκλεγμένα μέλη και τα όργανα ελέγχου, και όχι μόνο το υπαλληλικό προσωπικό. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά. Είναι ποτέ δυνατόν να είμαι εγώ Ταμείο Αλληλοβοήθειας και να είμαι διοικούσα επιτροπή και να μην πάρω χαμπάρι ότι ένας υπάλληλος σήκωσε το ταμείο? Πώς, δεν έμπαινε κανένας στο λογαριασμό ως όφιλε να κοιτάξει πόσα είναι τα αποθεματικά, ποια είναι τα λεφτά, ποιος πληρώνει τι, που πάει το ένα, που πάει το άλλο? Αναμένονται ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, κυρίες και κύριοι. Και δίνω έμφαση σε αυτή την είδηση, διότι συνδέεται και με άλλες βρωμοδουλειές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου από πίσω βρίσκεται κόσμος ο οποίος σχετίζεται με την απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, με βάση τη δημοσιογραφική έρευνα που κάνουμε στην εφημερίδα Documento τις τελευταίες εβδομάδες, τα βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας. Αυτός βρέθηκε εκεί, αυτός ξεβρέθηκε εκεί, αυτός εκεί, αυτός εκεί, και ξανά το ίδιο πρόσωπο και ξανά το άλλο και ξανά οι ίδιοι. Είναι 4-5 πρόσωπα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ένα από αυτά βρέθηκε και σε αυτή την υπόθεση που σας περιέγραψα. Δεν θέλω να γίνω έτσι, δεν θα αναλύσω τι έχουμε βρει ή τι πρόκειται να δημοσιευτεί ή οτιδήποτε. Απλά σας λέω ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ έτσι βάθος και suspense δημοσιογραφικά. Προφανώς και σίγουρα θα δημοσιευθούν όλα αυτά, δεν ξέρω πότε, αλλά υπάρχει ζήτημα εκεί στο νομικό κόσμο της Πάτρας και του Αιγείου με όλο αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26 230 23 085.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης να καλημερίσουμε την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Κακαλέτρη, η Γεωργία Κακαλέτρη. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Κακαλέτρη.
10: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο.
9: Λοιπόν, σας βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου, διότι βλέπω ότι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες μία δράση η οποία έχει έτσι κοινωνικό πρόσημο και αντίκτυπο. Αναφέρομαι στην διανομή σχολικών ειδών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και με το μυαλό μου, ξέρω εγώ, κάνω το συγκυρμό και λέω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν Έχουν 2-3 παιδιά και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα σχολικά. Τετράγια, μολύβια, τσάντες κλπ. Αυτή η πράξη η οποία κάνατε σας τιμά και σαν Δήμο και εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας και όλους όσοι ασχολήθηκαν, αλλά και, και τις επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, που βλέπω εδώ ότι είναι το βιβλιοπωλείο, βιβλιοχαρτοπωλείο Λιούρι Διαμάντο, βιβλιοπωλείο Στασινός, Κουτρούλη Βασιλική και βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, Φραγκοπανάγου Αλεξάνδρα, και μια μεγάλη δωρεά, λέει, με σχολικές τσάντες και γραφική ύλη από τον κοινωνικό φορέα Δεσμό ΜΚΟ, καθώς και μια μεγάλη νική αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Έβαλαν πλάτη, έβαλαν πλάτη και συγκεντρώθηκαν και συγκέντρωσαν αυτά τα τετράδια, τα μολύβια, τα σχολικά. Δώστε μας μια εικόνα, κυρία Κακαλέτρη, για αυτή τη. Πόσες είναι οι οικογένειες που δεν μπόρεσαν να πάρουν έτσι τα σχολικά τους.
10: Να σας πω κάτι. Εμείς ζητήσαμε από τα σχολεία να μας υποδείξουν τις ανάγκες τους, που ήταν από παιδιά τα οποία είχαν ανάγκη για να τους παρέχουμε τσάντες και σχολικά.
9: Σχολεία ήδη. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποθετώ.
10: Κυρίως
9: πρωτοβάθμια.
10: Απευθυνθήκαμε σε όλα τα σχολεία, αλλά κυρίως στην πρωτοβάθμια,
9: ναι,
10: τελικά ήταν οι μεγάλες ανάγκες. Καθώς επίσης και σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών,
9: ναι,
10: είχαμε τις ευπαθείς ομάδες που παίρνουν τα επιδόματα κτλ. Οπότε απευθυνθήκαμε και εκεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι γύρω στα 250 παιδιά στα σχολεία, δεν είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών που έχουν
9: ανάγκη.
10: Αντίστοιχα
9: είναι 200 οικογένειες, υποθέτω. Πρέπει γύρω στις 200 οικογένειες.
10: Ναι, μπράβο. Ναι. Είναι παιδιά μεταναστών, είναι παιδιά Ελλήνων, είναι Ρωμά, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που έχουν ανάγκη, γιατί οι παιδιά στο σχολείο είναι μεγάλες.
9: Ναι.
10: Δεν ζούμε σε εύκολες εποχές, το καταλαβαίνετε, και το άνοιγμα των σχολείων είναι έχει ένα τεράστιο βάρος για τους γονείς.
9: Mm-hmm.
10: Δυστυχώς.
9: Ναι.
10: Δυστυχώς.
9: Έχετε δίκιο.
10: Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόνοια από το Υπουργείο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς, που ζητήσαμε τις ανάγκες των σχολείων και απευθυνθήκαμε στα βιβλιοπωλεία και στον κοινωνικό φορέα Δεσμό και στο σούπερ μάρκετ και μας έκαναν τις δωρεές τους. Θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει μιλήσει με τα σχολεία.
9: Και να έχει ένα κονδύλι, λέτε, και να έχει ένα κονδύλι, ειδικό κονδύλι.
10: Ναι, αυτά τα πράγματα.
9: Που όταν ο άλλος αποδείξει ότι όντως είναι μέσα στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα, θα πρέπει τα παιδιά να.
10: Φυσικά.
9: Τέλος πάντων, να παίρνουν δωρεάν τα τετραδιά τους, τα μολύβια τους, τις κασετίνες τους και τις τσάντες τους. Μάλιστα. Μάλιστα.
10: Δεν μπορεί τώρα ένας εργάτης, ένας μισθοσυντήρητος, να σηκώσει να έχει 2-3 παιδιά. Μετά λέμε για δημογραφικό πρόβλημα. Μετά λέμε γιατί τα σχολεία κλείνουν και γιατί είναι λίγα τα παιδιά.
9: Ναι, έχετε δίκιο.
10: Ναι.
9: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
10: Θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια από το Υπουργείο.
9: Πάντως 250 παιδιά, 200 οικογένειες που υπολογίζω,
10: είναι
9: πολλά σε ένα δήμο. Ακριβώς. Στο Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Σημαίνει ότι 200 οικογένειες ζουν στα όρια της φτώχειας. Όταν δεν έχεις να πάρεις. Βεβαίως. Όταν δεν έχεις να πάρεις το παιδί σου τα σχολικά.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Έχετε δίκιο. Πάντως σας τιμά, το ξαναλέω, η πράξη.
10: Μάλιστα, ζητήσαμε από τα σχολεία να μας δώσουν χωρίς ονόματα τον αριθμό
9: των παιδιών
10: που έχουν ανάγκη για βοήθεια. Δεν πήγαμε εμείς να πούμε πάρε εσύ σχολείο Αντραβίδας τόσα, Βάρδας τόσα.
9: Ναι, ναι, καλά κάνατε.
10: Τόσα,
9: ναι, ναι.
10: Τόσα. Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που μας ζήτησαν τα σχολεία. Μυρισπίνη, παντού σε όλα τα σχολεία.
9: Μάλιστα. Ως αντιδήμαρχος τώρα κοινωνικής και κοινωνικής πολιτικής, κυρία Κακαλέτρη, ποια είναι η εικόνα σας γύρω από τις οικογένειες τώρα, να φύγουμε από τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειες. Δεν είναι μόνο 200 οικογένειες οι οποίες βιώνουν έτσι την οικονομική εξαθλίωση. Πιστεύω ότι είναι περισσότερες. Ο κόσμος ζει στα όρια της φτώχειας σε πολλές περιοχές. Δεν είναι μόνο οι Ρωμά και οι μετανάστες. Όπως και εσείς είπατε, υπάρχουν και Έλληνες. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες: μετανάστες, Έλληνες και Ρωμά.
10: Εγώ όμως θέλω να μου κάνετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Είναι αυτές που δουλεύουν και δεν τα βγάζουν πέρα.
9: Σε αυτές
10: είναι
9: αναφέρομαι.
10: Και αυτές που διαλέγουν τα επαγγέλματα.
9: Ναι.
10: Γιατί ξέρω εδώ πέρα και λόγω του επαγγέλματός μου έρχονται κάθε μέρα άνθρωποι που μου λένε Θέλω ένα άτομο για οδηγό. Θέλω ένα άτομο για το συσκευαστήριο. Θέλω ένα άτομο για το χωράφι. Θέλω... Και δεν βρίσκουν.
9: Και δεν βρίσκουν, ναι.
10: Εγώ δεν έχω καταλήξει τελικά τι... Πού είναι το πρόβλημα.
9: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ότι, είναι, ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος του, του ζητήματος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ναι, μεν δεν έχουν δουλειά και τα βιώνουν οικονομικά δύσκολα έτσι, ναι. την όλη κατάσταση. Αλλά είναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι διαλέγουν το επάγγελμα. Δεν μπορείς ναι, να πας. Άμα θες δουλειά,
10: είναι
9: θα πας.
10: Είναι γεγονός όμως ότι αυτές οι ομάδες που έχουμε εδώ και αυτές οι 200 οικογένειες, επειδή ελέγχονται συνεχώς. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν τα βγάζουν πέρα.
9: Ναι, έχετε δίκιο.
10: Λόγω του κόστου ζωής.
9: Βέβαια.
10: Γιατί αυτά δεν είναι άτομα που δεν θέλουν να δουλέψουν. Γιατί σας είπα, υπάρχει έλεγχος συνέχεια και στα χαρτιά τους και στη στέγασή τους και στη... δεν είναι ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
9: Μάλιστα.
10: Όποιος θέλει πάει και γράφεται για να παίρνει το επίδομα ή να βοηθηθεί στο σχολείο. Είναι άτομα τα οποία ελέγχονται.
9: Μάλιστα.
10: Και είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί. Δεν το συζητάμε.
9: Ναι, το έλεγα και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Είναι δραματική η κατάσταση.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή, τι να πρωτοπληρώσεις και πώς να τα φέρεις σε πέρα. Δηλαδή, τι να πρωτοπληρώσεις με το μισθό που παίρνεις στο μεροκάματο.
10: Και αποδεδειγμένα από ότι παίρνει ένας μισθωτός ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή οτιδήποτε, το 80% επιστρέφει στο κράτος.
9: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει δυσβάστακτη φορολογία και το βλέπετε κι εσείς σαν επιχειρηματίας που είστε, το βλέπετε σε καθημερινή βάση.
10: Ακριβώς. Το 80% επιστρέφει στο κράτος.
9: Έτσι, ακριβώς.
10: Ασφαλιστικές φορές, φορολογία, ΦΠΑ.
9: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς και δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Τα πράγματα γίνονται όχι. χειρότερα, δυστυχώς. Και δεν όχι. το λέω από κομματικής, έτσι,
10: όχι,
9: με κομματικό.
10: Δεν είναι τέτοιο.
9: Όποιος και να έχει, να είναι πάνω, η κατάσταση είναι δραματική οικονομικά, τέλος πάντων.
10: Μάλιστα. Ακριβώς.
9: Κυρία Κακαλέτρη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
10: Ευχαριστώ
9: και σας τιμάει ιδιαίτερα σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή όλες αυτές οι ενέργειες που κάνετε για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
10: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
12: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
13: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
12: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
13: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
14: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
17: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
9: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στα κοινωνικά ζητήματα, σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και εξαιτίας βέβαια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι εχθρός πλέον οι πολίτες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φορολογία, να κλείσουν επιχειρήσεις, να πάνε οι αγρότες να χρεωθούν στις τράπεζες, οι κτηνοτρόφοι να χάσουν τα κοπάδια τους. Σχετικά με το τελευταίο, υπάρχει ρεπορτάζ στη συνέχεια, θα τα ακούσετε. Χθες έγινε μια συγκέντρωση στα Λεχενά με τους κτηνοτρόφους ευρύτερης περιοχής σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, επανέλεγχος λέει των κοπαδιών, θα τα σφάξουν, δεν θα τα σφάξουν. Όσοι γλίτωσαν την πρώτη φορά βρίσκονται σε καθεστώς αγωνίας, τι θα γίνει, θα το σφάξουν το κοπάδι, δεν θα το σφάξουν, ποια περίεργη κατάσταση κρύβεται πίσω από όλους αυτούς τους ελέγχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
18: Καλή σας μέρα.
9: Νομίζω χθες έγινε αυτή η συγκέντρωση στα Λεχενά. Και, σωστά.
18: Ναι.
9: Και από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα υπήρχε και μια, και ένας δυναμισμός, υπήρχε και ένα πανό. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα, τι υπόθηκε, γιατί αποφασίστηκε από αυτή τη συγκέντρωση?
18: Ακριβώς αυτό δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου στην απόφαση της κυβέρνησης.
9: Με τους κτηνοτρόφους ευρύτερης περιοχής, σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, επανέλεγχος λέει των κοπαδιών, θα τα σφάξουν, δεν θα τα σφάξουν. Όσοι γλίτωσαν την πρώτη φορά, βρίσκονται σε καθεστώς αγωνίας. Τι θα γίνει, θα το σφάξουν το κοπάδι, δεν θα το σφάξουν? Τι περίεργη κατάσταση, ποια περίεργη κατάσταση κρύβεται πίσω από όλους αυτούς τους ελέγχους? Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θανάση Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Καλημέρα σας, κύριε Βομπύρη.
18: Καλή σας μέρα.
9: Νομίζω χθες έγινε αυτή η συγκέντρωση στα Λεχενά. Και, σωστά.
18: Ναι.
9: Και από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα υπήρχε και, και ένας δυναμισμός, υπήρχε και ένα πανό. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα, τι υπόθηκε, γιατί αποφασίστηκε από αυτή τη συγκέντρωση?
18: Ακριβώς αυτό δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου στην απόφαση της κυβέρνησης μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε

0: Και από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα υπήρχε και μια, και ένας δυναμισμός, υπήρχε και ένα πανό. Μπορείτε να μας μεταφέρετε το κλίμα, τι υπόθηκε και τι αποφασίστηκε από αυτή τη συγκέντρωση?
1: Ακριβώς αυτό δείχνει την αγανάκτηση του κόσμου στην απόφαση της κυβέρνησης μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, όλα αυτά γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως.
1: Να κάνουν ορολογικούς ελέγχους στα πρόβατα, στα ζώα γενικά, και όσα βρεθούν με αντισώματα, είχε πει στην αρχή την ιατρική υπηρεσία του κράτους, θα θανατώνονται. Στην πορεία κατέδρασε όλο το αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα. Οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι, γιατί ενδεχομένως αυτοί τι πάνε να κάνουν τώρα? Πάνε να βρουν αν εμβολίασαν ή δεν εμβολίασαν, ή ξέρω εγώ, να βρουν να τιμωρήσουν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Για κάτι που έπρεπε να κάνει το κράτος το επίσημο, που έπρεπε να κάνει ένα πρόγραμμα εμβολιασμού από την αρχή, εμφανίστηκε η ευλογιά, το οποίο δεν το έκανε. Όπως το έκανε σήμερα, το έχει κάνει η Ρουμανία και η Κύπρος, που είναι χώρες και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση δηλαδή, διάλεξε να στηρίξει τους μεγαλοεξαγωγείς της ΠΕΠΕΣ, να παίξει τα παιχνίδια αυτών,
0: ναι,
1: και όχι των κτηνοτρόφων οι οποίοι...
0: Ρουμανία και Κύπρος δηλαδή έχουν εμβολιαστεί τα κοπάδια.
1: Έχουν εμβολιάσει τα κοπάδια.
0: Ωραία, άρα λοιπόν υπάρχει εμβόλιο, το οποίο καταπολεμά την
1: νόσο. Η κυβέρνηση λέει από την αρχή,
0: μάλιστα,
1: ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.
0: Και πώς στην Κύπρο και στη Ρουμανία, όπως λέτε...
1: Εν τω μεταξύ αυτές οι δύο χώρες έχουν κάνει συμφωνίες για τα προϊόντα τους. Τη στιγμή που η δική μας κυβέρνηση θανάτωνε τα ζώα του κόσμου, έχει φτάσει πάνω από 500,000. Αυτοί είχαν συμφωνίες με πολλά κράτη για τα προϊόντα τους, για το κρέας τους και για τα τυριά τους.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο. Απλά θέλησε να μειώσει τα κοπάδια, θέλησε να μειώσει το γάλα, το οποίο έχει έρθει πλέον οι τυροκόμοι, μεγάλες τυροκομικές μονάδες που είναι εδώ στην περιοχή, στα Καλάβρητα, mm-hmm, δεν βρίσκουν γάλα.
0: Ναι, καθαρά. Και θα έρθει ο απομηχανής θεός μεθαύριο, ο τάδε επιχειρηματίας, θα κάνει εισαγωγή, ας πούμε, του προϊόντος, της πρώτης ύλης, το γάλα, ξέρω εγώ, και θα πάει ο άλλος, θα πάρει ένα γιαουρτάκι το οποίο το παίρνει τώρα ένα ευρώ, θα το παίρνει 4 ευρώ. Και πάει λέγοντας.
1: Φέρνουν από παντού προϊόντα τέτοια, όπως φέρνουν τώρα και με τις συμφωνίες που έχουν κάνει. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε μια συγκέντρωση χτες στα πλαίσια των συγκεντρώσεων που αντιδρούν η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων μαζί με τους συλλόγους και τους αγρότες σε όλη την Ιλία. Κάναμε μια συγκέντρωση όπως οι προηγούμενες, η κινητοποίηση μεγάλη στον πύργο και η σύσκεψη στην ποινία. Μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση και χτες.
0: Mm-hmm.
1: Αναδείξαμε το θέμα, μιλήσαμε με τον κόσμο. Είπαμε όλοι ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση θανάτωση. Ερυθρωρήσουμε, θα είμαστε αλληλέγγυοι όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες σε κάθε συνάδελφο που θα πάνε να θανατώσουν τα ζώα. Θα τα αγκαλιάσουμε δηλαδή και δεν θα μπει κανείς να τα θανατώσει. Και δηλαδή είναι αιτία πολέμου όλο αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε τις συσκέψεις αυτές και σε άλλες περιοχές και θα πιέζουμε μέχρι που να πάρει την απόφαση αυτή πίσω η κυβέρνηση.
0: Έχει γίνει και ερώτηση στη Βουλή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από το ΚΚΕ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει κάνει ερώτηση στη Βουλή του ΚΚΕ, ο Μεταξάς βουλευτής του ΚΚΕ, και η απάντηση, δεν δόθηκε σαφής απάντηση για αυτό το θέμα.
0: Ναι, το διάβασα,
1: Καμία σαφής απάντηση. Εμείς συνεχίζουμε να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να βγει πρόγραμμα εμβολιασμού κανονικά, να μην θανατωθεί κανένα ζώο και να αποζημιωθούν όσοι τους έχουν θανατώσει τα ζώα και για την ευλογιά και για τον κατορροϊκό.
0: Μάλιστα. Εμβόλια τα οποία βρίσκονταν σε πειραματικό στάδιο, με τα εμβόλια αυτά εμβολιάστηκε ο κόσμος για τον COVID. Φάγαμε εκεί κάτι δόσεις περίεργες από κάτι εμβόλια περίεργα, τα οποία ήταν σε πειραματικό στάδιο και μάλιστα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που δείχνουν ότι κάποια από αυτά ήταν και επιβλαβή.
1: Εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Έχει πεθάνει κόσμος. Εκεί λοιπόν έβγαινες έξω, ξέρω εγώ, να πάει να τρέξεις, να κάνεις τζόγκινγκ και σε έπιανε ο αστυνομικός και σε σάπιζε στο ξύλο. Και σου λέγε μέσα, σου έρνε και κάτι πρόστιμα. Αυτό τώρα εδώ υπάρχουν εμβόλια και στην Κύπρο και στη Ρουμανία τα χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι και λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, όχι, δεν πρέπει να. Γιατί πρέπει να διαφυλάξει.

0: ενταχθεί ο παράγοντας ο μεγάλος, ο οικονομικός.
1: Εδώ έπρεπε η κυβέρνηση από τότε που εμφανίστηκε η ευλογιά στη Θράκη να βάλει καραντίνα εκεί το μέρος αυτό, σε καραντίνα, να εμβολιάσει και αμέσως να εμβολιάσει τα πρόβατα σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έκανε αυτό.
0: Έτσι.
1: Και αυτή τη στιγμή πάει να εξαφανίσει την κτηνοτροφία.
0: Κύριε Βομπύρη, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, έχω και μια ακόμη ερώτηση να σας κάνω πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα. Διάβασα εδώ σε ρεπορτάζ κάποιων συναδέλφων ότι υπάρχει μια δικογραφία με 12 κτηνοτρόφους στην Ηλία, η οποία σχετίζεται με κάποια βοσκοτόπια μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα οποία είναι η τεχνική, η περιβόητη τεχνική λύση. Λέει, πήγαινε ο αγρότης και δήλωνε ότι θα βοσκήσει τα ζώα του εκεί και προκειμένου να πάρει την επιδότηση του δίνανε και μία έκταση, μπορούσε και εκτός νομού, εκεί εμπλεκόταν η περιφέρεια, η Δήμη, δεν ξέρω τι ακριβώς αφορά, γνωρίζετε το θέμα, έχετε έρθει σε επαφή με κανέναν από αυτούς?
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν ξέρω κανέναν.
0: Ναι.
1: Εκείνο που λέω εγώ και η Ομοσπονδία είναι ότι εμείς πάντα λέγαμε οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις να γίνονται με βάση την παραγωγή, το πραγματικό, αυτόν που εργάζεται, που δουλεύει, που παράγει προϊόν, θα παίρνει επιδότηση. Και όχι έτσι. Η τεχνική λύση ήταν η γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γινόταν αυτό, δηλώνανε, επειδή χρειαζόταν κάποια χωράφια για τα πρόβατα, θα δηλώνανε ακόμη και στα βουνά.
0: Ναι.
1: Τον γράμμο.
0: Με αποτέλεσμα να ανοίγει η πορτούλα για τα λαμόγια,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ, να κάνουν...
1: Λαμόγια, ναι,
0: ναι.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και περίπτωση να μην είναι και λαμόγια αυτοί εδώ.
0: Ναι.
1: Απλά να δήλωσαν για να μπορούν να μην χάσουν την επιδότηση.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον από τους συγκεκριμένους ανθρώπους?
1: Εμείς είμαστε απέναντι σε κάθε λαμόγιο και σε κάθε...
0: Ναι, σε κάθε προσπάθεια, ας πούμε, ναι. Έτσι ακριβώς. Και εμείς το ίδιο. Έτσι.
1: Να σας πω και δύο άλλα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Το Σάββατο, επειδή είχαμε και άλλα θέματα, όπως είναι το ΟΣΔΕ, όπως είναι το λάδι και άλλα, όλα τα προϊόντα χθες της σύσκεψης, της όλες της σύσκεψης, το Σάββατο, το απόγευμα στις 17 του μήνα μεθαύριο, θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη της πανελλαδικής των μπλόκων στη Λίδα και θα συμμετέχουμε και εμείς από τον πύργο.
0: Με ποιο αντικείμενο, με τι αντικείμενο, με τι θέμα?
1: Το λάδι.
0: Για το λάδι λέτε.
1: Τις βρόσιμες ελιές και το λάδι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, αν θέλετε επιγραμματικά να μας πείτε?
1: Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει λάδι από τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που βγάζουμε και εμείς λάδι.
0: Με αποτέλεσμα ο Φουκαράς, ο άλλος που έχει, ξέρω εγώ, ένα τόνο λάδι, τώρα να τον πουλάει με 2,5 ευρώ.
1: Έχει μείνει απόλυτο.
0: Με 2,5 ευρώ. Ναι.
1: Έχει μείνει απόλυτο. Το παίρνουν γιατί μετράνε διάφορα τώρα. Και έρχεται η καινούργια, ξεκινάμε τώρα να μαζεύουμε την καινούργια σοδιά.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό δηλαδή το λάδι, η τιμή στο λάδι έχει πέσει, γιατί γίνεται εισαγωγή από άλλες χώρες.
1: Ναι, παίζουν τα παιχνίδια τους οι εμπόροι.
0: Μάλιστα.
1: Και πήραν όλο το σκάρτο λάδι, το έσμιξαν με το ξένο που ήταν ίσως χαμηλότερη οξύτητα. Έκαναν τη δουλειά τους και τις άβρισαν. Το καλό λάδι το περσινό έχει μείνει απόλυτο.
0: Έχει μείνει απόλυτο στις αποθήκες των ελαιοπαραγωγών.
1: Έτσι γίνονται τα παιχνίδια.
0: Έτσι. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ. Συγγνώμη.
1: Χθες αποφασίστηκε στα Λαχενά, που ήταν αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, να προχωρήσουν στη δημιουργία αγροτικού συλλόγου τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο πολύ κατά κάποιο
1: θετικό.
0: Τρόπο. Ναι,
1: πολύ θετικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Βομπύρη, ευχαριστώ πολύ. Για τα όσα είπατε σήμερα στην εκπομπή Αποκαλύψη, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Είμαστε κοντά σας, το ξαναλέω, θα το λέω συνέχεια.
1: Η διάθεσή σας.
0: Έτσι. Και καλό κουράγιο, τι να πω. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
0: Τα ακούσατε, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνο εγώ αυτός που φωνάζει μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις. Τα είπε η κυρία Κακαλέτρη, η αντιδήμαρχος εκεί στο Δήμο Ατραβίδας Κιλίνης, για τις 250 οικογένειες που υπάρχουν στο Δήμο Ατραβίδας Κιλίνης που ζουν στα όρια της φτώχειας, που δεν έχουν να αγοράσουν τα παιδιά τους σχολικά. Και ευτυχώς κάνανε μία κίνηση, βρέθηκε ένα σούπερ μάρκετ, κάποια βιβλιοπολία και κάλυψαν το όλο θέμα. Ακούσατε και τον κύριο Βομπύρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, να λέει απίστευτα πράγματα εδώ, στο ραδιόφωνο, στο Ιόνιον FM, να καταγγέλει και να αποκαλύπτει τα βρώμικα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος των κτηνοτρόφων και των αγροτών, με την ανοχή της βρώμικης κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλων αυτών οι οποίοι την υποστηρίζουν. Και βγάζετε φυσικά τα συμπεράσματά σας. Και ειδικότερα εσείς οι οποίοι δουλεύετε ήλιο με ήλιο στο χωράφι για να ζήσετε την οικογένειά σας, εσείς που παίρνετε μισθούς πείνας και έχετε τεράστιες οικονομικές ανάγκες, που πληρώνετε ενίκεια, που πληρώνετε το ένα, που πληρώνετε το άλλο και δεν σας φτάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό στην αρχή φώνασα και θεωρούσα και θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Ηλία. Αντί να βρεθεί κάποιος εκεί να τους τρίψει τα μούτρα και να τους πει να φύγετε από εδώ και να μην ξαναπατήσετε, πάνε και τους γλύφουν. Αναφέρομαι σε όλη αυτή την βαβούρα που γίνεται με τον Πλεύρη ότι έρχεται στην Ηλία και ότι θα πάει να δώσει, λέει, στη Μητρόπολη 2 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικό έργο. Και ο κόσμος πεινάει. Οι κτηνοτρόφοι διαλύονται, καταστρέφονται, οι αγρότες στα κάγκελα και ο Πλεύρης έρχεται εδώ να μοιράσει 2 εκατομμύρια ευρώ, λέει, να τα δώσει στη Μητρόπολη για κοινωνικό έργο μέσω ιδιωτών κλπ. Τι να πω. Αυτό που κλείνω με την άποψη, κλείνω τη σημερινή μου εκπομπή με την άποψη που είπα και στην εισαγωγή, ότι είμαστε άξιοι της τύχης μας και των επιλογών μας. Διότι με ένα σύνολο ανθρώπων εδώ στην Ηλία, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, λαμόγια, διεφθαρμένοι και σάπιοι σε όλα τα επίπεδα, κάνουν κουμάντο, κυρίες και κύριοι. Σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε κομματικό, δυστυχώς. Με απότερο σκοπό όχι να καλυτερεύσει ο τόπος, να πάει μπροστά η Ηλία, αλλά να αυξήσουν το τραπεζικό τους λογαριασμό. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σόβρακο να φορέσουν εδώ και κάτι δεκαετίες, σήμερα βρίσκονται με τεράστια περιουσία. Πολυκατοικίες στον πύργο, στην Αμαλιάδα, δεξιά-αριστερά, με ζωνέτες εξοχικά, στο Κατάκολο κλπ. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, παίζετε το παιχνίδι και αναρωτιόμαστε κατά καιρούς γιατί αυτός ο τόπος πάει κατά διαβόλου. Γι' αυτό το λόγο πάμε κατά διαβόλου εδώ στον νόμο Ηλίας. Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
9: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνει μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο, παιδιά.

Θα βάλω την καρό ποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους. Όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχ, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Και με αυτό το τραγούδι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Φθινοπόδιασε για τα καλά και είναι και πολύ όμορφη η βροχή που πέφτει. Βέβαια δεν έχουμε τις βροχές που έχουν στην Εύβοια ή στην Κρήτη, σε άλλες περιοχές, αλλά και αυτές που έχουμε καλές είναι.

0: Φθινόπωρο δικιά σου λοιπόν. Καλημέρα εδώ από τις ενδείξεις αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 από τη συχνότητα του Ιόνιον FM 95,5. Διαβάζω εδώ στις τοπικές εφημερίδες ρίχνοντας μια ματιά ότι η θωράκιση λέει για την ηλία. Για θωράκιση πει να είναι αργά, λέει ένα τίτλος εδώ. Αν επιτακτική ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα στην ηλία. Τώρα που θα πω ότι νωρίς το θυμηθήκατε. Ήδη ξεκίνησαν οι κακοκαιρίες λόγω της εποχής. Τώρα τι αντιπλημμυρικά αυτά. Έχουμε αυτό το κακό στην ηλία, ρε παιδί μου, και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, αντί να προλαμβάνουμε, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Τα αντιπλημμυρικά από το καλοκαίρι έπρεπε να είχαν ξεκινήσει, που έχουν ξεκινήσει έτσι. Δεν λέω ότι σε κάποιους δήμους, Δήμος Ανταβίδας και Λίνης, η περιφέρεια εξεκίνησε από νωρίς αντιπλημμυρικά. Αλλά γενικά δεν βλέπω και πολύ ζεστούς στους υπόλοιπους δήμους. Και μετά βέβαια όταν έχουμε τίποτα πλημμύρες, καταστροφές, βεβαίως έχουμε τη μόνιμη δικαιολογία ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Εδώ και 10 χρόνια αυτό ακούμε, αλλά κανείς δεν κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει αυτή την κλιματική αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει είναι μια φτωχή, φθηνή δικαιολογία που λέγεται από όλους αυτούς τους κρατούνται στις τύχες του νομού στα χέρια τους για να δικαιολογήσουν την ανεπάρκειά τους. Λοιπόν, ναι, βεβαίως έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αλλά στην ηλία αυτό γίνεται. Το χειμώνα κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα, το καλοκαίρι που καιγόμαστε κάνουμε αντιπυρικές ζώνες. Τα κάνουμε όλα πάντα αργά, έτσι. Αλλά βέβαια από δηλώσεις και φωτογραφίες σε πάντα εκεί να βγαίνουμε να λέμε και τα δικά μας, να παραμυθιάζουμε λίγο τον κόσμο, ο οποίος λέω των πολλών προβλημάτων, κυρίως οικονομικών, εντάξει, τώρα για μας τα κάποια πράγματα. Λοιπόν, η ολοκλήρωση του δρόμου Καρμανιόλα, του πρώην δρόμου Καρμανιόλα, η ολοκλήρωση λοιπόν του νέου δρόμου Πατρών Πύργου, έχει φέρει στο προσκήνιο το μεγάλο κενό του οδικού δικτύου της Δυτικής Πελοποννήσου. Έτσι, μιλάμε για την επέκταση τώρα προς το καλό νερό και την Τζακώνα. Γιατί, αν θέλουμε να λέμε για ολοκληρωμένο δρόμο, πρέπει να φτάσει μέχρι την Τζακώνα. Η οποία αυτή η επέκταση εξακολουθεί να βρίσκεται στην προετοιμασία και όχι στην κατασκευή. Να σας θυμίσω ότι στις 8 Οκτωβρίου του 2026 από την Καλαμάτα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε ένα στίγμα. Είπε ότι είμαστε κοντά για να φύγει ο νεοφάκελος, συνδέοντας την εξέλιξη με τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο όμως, όταν ρωτήθηκε για αποστολή μέχρι το τέλος του έτους, δεν έδωσε συγκεκριμένη δέσμευση. Κρατήστε το αυτό. Δηλαδή, αν θα φύγει ο φάκελος μέχρι το τέλος του 26. Αυτή η διαφορά έχει σημασία. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ακόμη έγκριση χρηματοδότησης ή ημερομηνία έναρξης εργασιών. Έτσι, αυτό έτσι να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ο σχεδιασμός αφορά 89,2 χιλιόμετρα, ας πούμε 90 χιλιόμετρα, με δύο επιμέρους τμήματα. Πύργος Αλφιός που είναι 13 χιλιόμετρα και Αλφιός Καλό Νερό Τσακώνα που είναι 76,2 χιλιόμετρα. Τα τμήματα αυτά περιλαμβάνονται όμως στο συμβατικό πλαίσιο της Ολυμπίας Οδού, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τροποποίηση το 2021. Η πρόβλεψη όμως αυτή, όπως σας είπα, δεν συνισοδυναμεί με εξασφαλισμένη κατασκευή. Απαιτούνται οι τελικές μελέτες, οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις και ένα αποδεκτό χρηματοδοτικό σχέδιο. Η υπόθεση άλλωστε έχει και μακρά διαδρομή μέσα από την αρχική σύμβαση του 2007 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που έγιναν το 2013 και το 2021. Βέβαια, η Πατρών Πύργου λειτουργεί πλέον σε το μήκος της μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος στο Δεκέμβριο του 2025. Έφτασε στα χιλιόμετρα που έχει φτάσει, ενώ η εταιρεία τοποθετεί το χρόνο Πάτρα Πύργος στα περίπου 40 λεπτά. Στην ανακοίνωση ολοκλήρωσης ανέφερε ότι περισσότερες από 829.000 διελεύσεις κατά τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας του αρχικού τμήματος. Έτσι, μιλάμε για στοιχεία εκείνης της περίοδου και όχι για σημερινό απολογισμό. Γιατί σήμερα φαίνεται να έχει μειωθεί, επειδή για τον κόσμο είναι δυσβάσταχτα τα διόδια και φαίνεται ότι πάρα πολλοί προτιμούν πάλι την παλιά εθνική οδό. Για αυτό το θέμα Να πω ότι το Υπουργείο είχε ζητήσει επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης από τις 25 Νοεμβρίου του 2025. Ακολούθησε στις 5 Μαΐου του 2026 η πρόταση του παραχωρησιούχου για κατασκευή και λειτουργία των δύο τμήματων. Στις 9 Ιουλίου το Υπουργείο ζήτησε τα αναλυτικά, τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα για τη συμπλήρωση του φακέλου. Η επίσημη ενημέρωση μετά τη συνάντηση της βουλευτού Ηλίας Διονυσίας Αυγερινοπούλου με την πολιτική ηγεσία στις 23 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσε την πορεία που σας ανέφερα πριν από λίγο. Η προσπάθεια αφορά ολόκληρο τον άξονα και όχι αποκλειστικά ένα πρώτο μικρότερο τμήμα νότια του πύργου. Η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε έρευνα κυκλοφορίας για το διάστημα 2 έως 13 Μαρτίου του 2026 στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών Κυπαρισίας Τσακώνας. Ο σχεδιασμός προέβλεπε σύντομες συνεντεύξεις οδηγών, αυτόματους καταγραφής και κάμερα μέτρησης του κυκλοφοριακού φόρτου με τη συνδρομή της τροχίας. Την έρευνα την ανέλαβε μια εταιρεία. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, αλλά δεν δημοσιεύει τα αποτελέσματα ή το ποσοστό αύξησης της κυκλοφορίας. Ο Καγιάφας τώρα, οι εναλλακτικές χαράξεις και το κόστος παραμένει το δυσκολότερο τεχνικό και περιβαλλοντικό σημείο. Να σας θυμίσω ότι μετά την απόφαση 2473 του 2010, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του 26 για τη διέλευση από τον τότε Δήμο της Ζαχάρος. Η επιλογή νέας λύσης απαιτούσε και απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, μελέτη οδοποίησης, τοπογραφικές αποτυπώσεις και γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες. Το Υπουργείο είχε δώσει εντολή εκπόνησης μελετών για τον άξονα τον Αύγουστο του 22, συνεπώς η προστασία της περιοχής αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση του σχεδιασμού και όχι απλή εκκρεμότητα που μπορεί να παρακαμφθεί. Μία από τις εναλλακτικές προβλέπει ανατολικότερη διέλευση σύραγγα στον ορεινό όγκο της Λαπίθας και παράκαμψη ανατολικά της Ζαχάρος. Παράλληλα, το Υπουργείο εξετάζει τη λεγόμενη μηδενική λύση στα συγκεκριμένα υπηρεσιακά έγγραφα. Αυτή η ονομασία, αυτός ο όρος δεν σημαίνει εγκατάλειψη του έργου, περιγράφει διέλευση μέσω του υφιστάμενου οδικού διαδρόμου με διαφοροποίηση των τεχνικών έργων όπου χρειάζεται κλπ. Υπάρχουν και τμήματα με παλαιότερη μελετητική πρόοδο. Για το καλό νερό Τσακώνα, το Υπουργείο κατέγραψε συγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας από τις 5 Απριλίου του 2017. Αυτή περιλάμβανε ανισόπεδους κόμβους δωρίου και ζευγολατιού, καθώς και σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Η ύπαρξη της μελέτης δεν σημαίνει ότι η ολόκληρη επέκταση είναι έτοιμη για κατασκευή, δείχνει απλά την ωριμότητα, διαφέρει ένα τμήμα με τον τελικό προϋπολογισμό να εξαρτάται από την ολοκλήρωση του συνολικού σχεδιασμού. Λοιπόν, για τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, το διακύβευμα ξεπερνά την ταχύτερη μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων. Στόχος είναι η συνέχεια του δικτύου, η ασφαλέστερη σύνδεση Ηλίας Μεσσηνίας και καλύτερη πρόσβαση για κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης, και ο Νεκτάριος Φαρμάκης είχαν επαναλάβει την κοινή διεκδίκηση ολοκλήρωση του άξονα. Η σύνδεση με την Αρχαία Ολύμπια αποτελεί επίσης ζητούμενο, αλλά χρειάζεται τη δική της χρηματοδοτική αντιμετώπιση. Δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την κυρία Χάραξη προς την Τσακώνα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα, το πιο σημαντικό δηλαδή από όλα, είναι η ολοκλήρωση του φακέλου και η εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Έτσι, οι δηλώσεις που έγιναν αυτό το μήνα δείχνουν ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται χωρίς όμως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Για τους οδηγούς, βέβαια, το ζητούμενο παραμένει να μετατραπεί η προετοιμασία σε χρηματοδοτούμενο έργο με σαφή αρχή και τέλος. Γιατί σας τα πω όλα αυτά? Όλα αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα απαιτήσουν όχι απλά κάτι μήνες, κάτι χρόνια θα πω. Οπότε αυτός ο δρόμος πύργου Καλό Νερό Τσακώνα το βλέπω να γίνεται σε καμιά δεκαετία. Και να είμαστε καλά, να ζούμε, να το καμαρώσουμε, αν ποτέ αυτός ο δρόμος γίνει. Έτσι, τώρα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Βρίσκουμε εδώ, άμα θέλουμε, προβλήματα για να μην φτιάξουμε κάτι. Εδώ και χρόνια συζητιέται αυτός ο δρόμος και ακόμα ούτε το φάκελο δεν έχουν καταθέσει και δεν ξέρουν και πότε θα το καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα. Η Ηλία παραμείνει ο φτωχός συγγενής της χώρας, ένας νομός ο οποίος στέρεται το βασικό υπόδρομο. Βεβαίως φτιάχτηκε ένας δρόμος από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο, αυτό δεν λέει τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι εξυπηρετεί βέβαια, με την έννοια ότι είναι πιο ασφαλής ο δρόμος, εντάξει, μικρότερες οι αποστάσεις, αλλά από εκεί πέρα χρειάζονται και άλλα πράγματα να γίνουν. Και δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους, της κεντρικής εξουσίας, είναι και ευθύνη των Δήμων, έτσι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή ένα δρόμο καλό στα χέρια τους, αλλά δεν κάνουν άλλα πράγματα για να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Τώρα από εκεί πέρα, σιδηρόδρομος δεν υπάρχει σε αυτό το νομό, δεν προβλέπεται να γίνει κάτι. Στην Ευρώπη τα τρένα κινούνται με ταχύτητες 300 χιλιόμετρων και 320, όπως είναι ένα στη Γαλλία, 300 στην Ιαπωνία και σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία είναι με 300 χιλιόμετρα κινείται και 320 ξεπερνάει ένα άλλο τρένο που είναι στη Γαλλία. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά εχθές ή προχθές για αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα, εντάξει, δεν, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο νομό Ηλίας, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Πελοπόννησο, Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, το τρένο έχει ξεχαστεί, κανείς δεν διεκδικεί, σποραδικά βγαίνει κανένας και λέει καμιά μπαρούφα, έτσι απλά, όχι γιατί κόπτεται για το αν θα γίνει το τρένο, απλά και μόνο έτσι για να εμφανίσει το προσωπάκι του και να δείξει στους κατοίκους ότι κινείται, ότι κάτι γίνεται. Ας πούμε για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες το επιμελητήριο έβγαλε μια ανακοίνωση για το τρένο. Εντάξει, και χαίστηκε φοράδα στο Λαλόνι, συγχωρέστε με την έκθεση. Τι έγινε? Εντάξει, μπήκε η φωτογραφία του Προέδρου, μπήκε και το άθρο στις τοπικές εφημερίδες και σε κάποια site. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεχίζεται η ζωή, συνεχίζεται με τα καλά της και με τα άσχημα. Επιτρέψτε μου να πιω και λίγο καφέ. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Καθώς με κοιτάει ο Χρήστος Ξημητούλιας και θα αρχίσει να ορίεται σε λίγο ότι πρέπει να βάλουμε τους χορηγούς, και να σας πω ότι σε αυτό εδώ το σταθμό, εδώ, καλά δεν υπάρχει άλλο σταθμό σαν το Ion FM, έτσι, θα το ξέρετε, κάτι καταθλιπτικά πράγματα βλέπεις. Εδώ μέσα στείνεται πανηγύρι κάθε μέρα, πειράζει ο ένας τον άλλον, κάνουμε συζητήσεις, τσακωνόμαστε, τα ξαναβρίσκουμε. Περνάμε, είμαστε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπως έλεγε κάποτε ο αείμνηστος Ηλιόπλος σε μια ταινία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, και έτσι θέλουμε να είμαστε, τουλάχιστον μέσα σε αυτή την κατήφια που υπάρχει γενικά. Εμείς εδώ το διασκεδάζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Εδώ είμαστε, καθώς είναι 21 λεπτά μετά τις 12. Είναι βεβαίως οι ενδείξεις αποδείξεις από το Ιόνιον FM 95,5. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μαζί σας κάθε στις 12 με μία και βεβαίως επανάληψη την επόμενη μέρα στις 7 το πρωί. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Στρατούλη Δημήτρη. Γιατί θα πάμε στον κύριο Στρατούλη Δημήτρη, ο οποίος είναι της Λαϊκής Ενότητας ανυπότακτη αριστερά. Θα πάμε και θα μας πει ότι η Λαϊκή Ενότητα ανυπότακτης αριστεράς σε δημόσια συγκέντρωσή της αποφάσισε και ανακοίνωσε την αυτόνομη κάθοδό της στις προσεχείς εκλογές. Για πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Στρατούλη.
3: Γεια και χαρά σας.
2: Να είστε καλά.
3: Και στους ακροατές και ακροάτριές σας. Και χαίρομαι που ξαναβγαίνω στο σταθμό σας.
2: Να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Πέστε μου κάτι, η Λαϊκή Ενότητα ανυπότακτης αριστεράς, τι σημαίνει?
3: Ναι, θα σας πω, η Λαϊκή Ενότητα είχε συγκροτηθεί τον Αύγουστο του 2015 από 35 βουλευτές που είχαμε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και 5 υπουργούς, οι οποίοι είχαμε διαφωνήσει με το μνημόνιο, είχαμε κατέβει στις εκλογές και για λίγους ψήφους, από ό,τι ξέρετε, πήραμε 2,99%
2: και δεν είχαμε πει κάτι σε Βουλή. Ναι.
3: Στις τελευταίες βουλευτικές και ευρωεκλογές η Λαϊκή Ενότητα δεν κατέβηκε αυτόνομα, δηλαδή το 23 και το 24, κατέβηκε σε συνεργασία με το ΜΕΡΑ 25.
2: Του Βαρουφάκη, λέτε.
3: Ναι. Μια παράταξη κοινή που την είχαμε ονομάσει Ενωτική Πρωτοβουλία, Παύλα Μέρα 25. Για λίγο πάλι δεν μπορέσαμε να μπούμε στη Βουλή, πήραμε 2,65% και 2,5%. Εμείς επαναφέραμε την πρόταση για εκλογική συνεργασία και με τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, με δημόσιο τρόπο αλλά και με επιστολές. Η πρόταση για εκλογική συνεργασία των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς απευθυνθήκαμε σε όλους και στο ΜΕΡΑ25 και στην Νέα Αριστερά και στην Ανταρσία και σε μικρότερες οργανώσεις της αριστεράς. Τους επισημάναμε ότι είναι αναγκαίο να κατέβουμε μαζί στις εκλογές, αφενός μεν για να αντιμετωπίσουμε τα σκληρά εκλογικά διλήμματα και να κάνουμε να δείχνει στα μάτια του κόσμου ότι είναι πιο εφικτό να μπει αυτός ο χώρος στη Βουλή, άρα ότι είναι χρήσιμη η ψήφος αυτό το χώρο ώστε να μπει στη Βουλή και να εκπροσωπήσει τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα της νεολαίας, και ότι είναι αναγκαίο γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση, είναι αναγκαία η συνεργασία.
2: Συμφωνώ απόλυτα και ο κατακαιρματισμός της αριστεράς ευνοεί βέβαια τα μεγάλα κόμματα και τα βολεύει μια χαρά. Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει, επιτρέψτε μου, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίος είναι ο γενικός γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτης Αριστεράς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, κύριε Στρατούλη, το εξής.
3: Όχι, ναι, και ήθελα να σας
2: παρακαλώ.
3: Πω ότι επιμείναμε ότι μια τέτοια εκλογική συνεργασία θα δημιουργήσει ένα ισχυρό πόλο αντιπολίτευσης, όχι μόνο σήμερα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που εφαρμόζει κατά τη γνώμη μας αντικοινωνικές πολιτικές, αλλά ενδεχομένως και σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Όταν αν προκύψει, εάν μετεκλογικά κάνει άλλα από αυτά τα οποία υποσχέθηκε στους πολίτες πριν τις εκλογές. Επομένως, λέγοντας ότι στις εκλογές ο λαός και οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο για κυβέρνηση αλλά και για μια ισχυρή αντιπολίτευση, ότι μια τέτοια εκλογική συνεργασία της αριστεράς μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει μια μαχητική αλλά και αποτελεσματική αντιπολίτευση.
2: Θέλω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι.
3: Ανακόπτει και αντικοινωνικές πολιτικές.
2: Επιτρέψτε μου. Ξέρετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι λίγο επιφυλακτικός απέναντι στην αριστερά με αφορμή τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίστηκε ως αριστερό κόμμα. Αλλά οι πολιτικές που εφάρμοσε δεν ήταν καθόλου αριστερές και δεν θέλω να τις αναλύσουμε, τις αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοώ. Θέλω να πω κάτι. Τι διαφορετικό εσείς εκφράζετε αυτή τη στιγμή από τα άλλα αριστερά εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κόμματα και γιατί ο κόσμος να σας προτιμήσει?
3: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι έχετε δίκιο. Υπάρχει μια δυσπιστία συνολικά στην αριστερά για την μνημονιακή συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα το 2015 και για την πολιτική, την μνημονιακή, δηλαδή αντικοινωνική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνησή του από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Όμως το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση γι' αυτό. Ήμασταν υπουργοί και βουλευτές κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, εμείς αποχωρήσαμε και συγκροτήσαμε τη Λαϊκή Ενότητα. Τώρα, σε σχέση με τα άλλα κόμματα της αριστεράς, έχουμε ορισμένα πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε η πιο ενωτική δύναμη της αριστεράς από όλες. Δηλαδή, είμαστε αυτοί που προτείνουμε στις υπόλοιπες να ενωθούμε, να συνεργαστούμε και οι υπόλοιπες αρνούνται. Άρα, μία ενίσχυση της ΛΑΕ από αριστερή ψήφο, αριστερή προοδευτική ψήφο, είναι χρήσιμη ψήφο, γιατί όσο πιο ισχυρή είναι η ΛΑΕ, τόσο περισσότερο θα πιέσει για την ενότητα της αριστεράς, που δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά το λαό που θέλει ένα ισχυρό στήριγμα και αποκούμπι για τα προβλήματά του. Το δεύτερο είναι ότι η Λαϊκή Ενότητα έχει μια πολύ ισχυρή πρόσβαση στην νεολαία, κυρίως στη φοιτητική νεολαία.
2: Το είδα αυτό και στη συγκέντρωση στο ΒΕΑΚΙ, ήταν πολύ, σε πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία.
3: Και στις φοιτητικές εκλογές, όπου παραλίγο να έρθει η τρίτη δύναμη από 9% τα ΕΑΚ, τα οποία στηρίζουμε και την ξέρετε είναι πολύ γνωστή αριστερή παράταξη, πήραν 10%, μεγάλο ποσοστό για τα δεδομένα του φοιτητικού κινήματος. Και βεβαίως έχουμε καθαρές θέσεις που δεν είναι για πανεθνικό ακροατήριο, είναι κυρίως για τα αδύναμα, τα φτωχά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους μικρομεσαίους αγρότες, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Είναι δηλαδή για την κοινωνική πλειοψηφία αυτών που δεν περνάνε καλά σήμερα με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Αυτό είμαστε καθαροί, δεν έχουμε ταλάντευση και τελευταία αποδείξαμε τα τελευταία 2 χρόνια με το Τραμπ στη Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ότι είμαστε σταθερά απέναντι στις επεμβάσεις που κάνουν οι Αμερικανοευρωπαίοι σε όλο τον κόσμο, στρατιωτικές επεμβάσεις, οικονομικές κυρώσεις κλπ. Για να κάμψουν ολόκληρες χώρες και λαούς. Εμείς βρεθήκαμε πάντα απέναντι και ζητάμε την πατρίδα μας. Είμαστε αντιπολεμική δύναμη 100% και ζητάμε να απεμπλακεί η χώρα μας από κάθε πόλεμο τον οποίο διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι, είτε στην Ουκρανία, είτε στον πόλεμο Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι
2: στο Ιράν κλπ.
3: Στο Ιράν και η χώρα μας να έχει μια ανεξάρτητη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με σχέσεις με όλα τα σύγχρονα κέντρα ισχύως στον κόσμο, χωρίς όμως να είναι δεδομένη σε κανέναν η Ελλάδα και σχέσεις με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και όχι
2: ως
3: να
2: κόμμα,
3: υποτελείς άλλες δυνάμεις.
2: Ως κόμμα έχετε ένα μεγάλο μειονέκτημα και αυτό είναι ότι δεν έχετε την προβολή που θα έπρεπε έτσι ώστε οι θέσεις σας να περάσουν σε περισσότερο κόσμο, ενώ την προβολή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως της Αθήνας. Θέλω να...
3: Θα το παλέψουμε.
2: Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια από δική σας πλευρά.
3: Και δεύτερο, επειδή κυρίως έχουμε νεανικό κόσμο που στηρίζει το χώρο μας, ξέρετε ότι εκτός από τα επίσημα συστημικά, όπως τα λέμε εμείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι 2 κατηγορίες τις οποίες αξιοποιούμε και θα αξιοποιήσουμε. Πρώτο, είστε εσείς που δεν είστε στην Αθήνα, τα μέσα ενημέρωσης.
2: Σε επαρχίες.
3: Οφείλω να πω και ειδικά για εσάς ότι είστε ανοιχτοί στο να λέμε την άποψή μας και αυτό είναι σημαντικό και σας τιμά. Άρα θα αξιοποιήσουμε τα μη αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο,
2: ναι,
3: αφού έχουμε τόση μεγάλη νεολαία όπως καταλαβαίνετε,
2: βέβαια.
3: Το οποίο θα το αξιοποιήσουμε στο έπακρο με καμπάνιες μέσα από αυτό, και ζωντανές καμπάνιες, δηλαδή τον Οκτώβρη θα κάνουμε μια πανελλαδική μέρα για την ακρίβεια με εξόρμηση όλη την Ελλάδα, τον Νοέμβρη θα κάνουμε μια πανελλαδική πολιτική καμπάνια και εξόρμηση για τα προβλήματα της στέγης, της λαϊκής στέγης.
2: Ήδη έχουμε και τις συγκεντρώσεις των φοιτητών στην Αθήνα που διαμαρτύρονται για τη σύντηση.
3: Και καλά κάνουν και σηκώνουν αυτό το μέτωπο, γιατί οι γονείς τους, οι γονείς των φοιτητών ιδιαίτερα, επιβαρύνονται με το 40-70% του εισοδήματός τους για να καλύψουν ενίκεια των παιδιών τους, γιατί το φοιτητικό ενίκιο έχει πάει στα ουράνια.
2: Ακριβώς. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία στην πολιτική, θέλω να σας κάνω το επόμενο ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την απεμπλοκή των πολιτών από τα μεγάλα εντός εισαγωγικών κόμματα? Από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ξέρετε, μου κάνει φοβερή εντύπωση όλα τα χρόνια που παρακολουθώ, 30 χρόνια τώρα, ότι όλοι τα βρίζουν, αλλά στην κάλπη πάνε και τα ξαναψηφίζουν. Γιατί έτσι βγαίνουν, δεν βγαίνουν τώρα διαφορετικά. Βγαίνουν με την ψήφο αυτών που τα βρίζουν. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει εγκλωβίσει τον κόσμο και δεν μπορεί να πεμπλακεί?
3: Ναι, θα σας πω. Το πρώτο είναι ότι δεν φαίνεται σήμερα να υπάρχει κάποια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα εφαρμόσει διαφορετικές πολιτικές από πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή και ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ έχουν προγράμματα, δεν λέμε εμείς ότι δεν έχουν, αλλά αν συγκρίνεται τα προγράμματά τους με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζουν...
2: Καλά, δεν διαφέρουν και πολύ.
3: Ακριβώς, γιατί στηρίζονται τα προγράμματά τους στις δεσμεύσεις που έχει η Ελλάδα στα τρία μνημόνια.
2: Ακριβώς.
3: Για πολιτικές λιτότητες μέχρι το 2060, ή για ξεπούλημα ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω αυτού του υπερταμείου μέχρι το 2115.
2: Τις οποίες δεσμεύσεις όμως και εσείς αν τις ακολουθούσατε, αν παρελπίδα γινόσασταν κυβέρνηση αύριο το πρωί, δεν θα μπορούσατε να απεμπλακείτε?
3: Όχι, γι' αυτό ακριβώς εμείς, όταν το 2015 η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης ο Τσίπρας ψήφισε αυτές τις δεσμεύσεις, υπέγραψε, ψήφισε και άρχισε να εφαρμόζει, γι' αυτό εμείς εγκαταλείψαμε και υπουργικές καρέκλες, υπουργός ήμουνα εγώ και άλλοι πέντε.
2: Ναι,
3: 35 με 40 βουλευτές παραιτηθήκαμε από βουλευτές κλπ, δίνοντας ένα δείγμα πολιτικής εντυμότητας και συνέπειας στις νεότερες γενιές. Και αυτό είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λαϊκής Ενότητας και έναντι των άλλων κομμάτων της αριστεράς. Εμείς βρεθήκαμε στην κυβερνητική εξουσία και παραιτηθήκαμε από αυτήν όταν η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαμε, το κόμμα στο οποίο συμμετείχαμε, ξεγέλασε ουσιαστικά τους πολίτες.
2: Μες.
3: Αλλά ήθελα να πω κάτι που με ρωτήσατε, γιατί
2: παρακαλώ,
3: ήταν πολύ, πολύ σοβαρή η ερώτησή σας. Αποδεσμεύονται πολίτες από την επιρροή των μεγάλων κομμάτων. Το θέμα είναι που πάνε, και δυστυχώς πάνε στην αποχή, και ένα τμήμα τους σε ακροδεξιά σχήματα ή και σε ανοιχτά φασιστικά, που από ό,τι φαίνεται κάτι ξαναπροετοιμάζεται με τον αποφυλακιστέντα, τον κύριο Κασιδιάρη.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο για μας στην αριστερά, διότι η πολυδιάσπαση που υπάρχει στην αριστερά έναν κόσμο τον αποτρέπει να στραφεί προς εμάς, παρότι έχουμε τις πιο φιλολαϊκές θέσεις. Γι' αυτό θέτουμε μετεπιτάσεως το θέμα της συνεργασίας των δυνάμεων της αριστεράς, και θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό και όποια δύναμη πάρουμε στις εκλογές θα τη διαθέσουμε πραγματικά για να πιέσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά να ξεπεραστεί αυτός ο κατακαιρματισμός και να έχουν μια διέξοδο οι πολίτες να ψηφίσουν κάτι πραγματικά διαφορετικό, που όχι μόνο θα λέει πράγματα αλλά θα μπορεί και να τα προωθήσει και να τα επιβάλλει.
2: Όλες σας οι απαντήσεις περίχανε έτσι σημαντικά μηνύματα που ελπίζω να έφτασαν στα αυτιά του κόσμου που μας ακούει στη Δυτική Ελλάδα, αλλά θα θέλατε να πείτε ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα σε όσους μας ακούνε?
3: Το πρώτο είναι να μην παρετούνται, να μην αισθάνονται, να μην έχουν αισθήματα απογοήτευσης και παρέτησης, την δυσαρέσκεια που έχουν για τις πολιτικές που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
2: Mm-hmm.
3: για την αδυναμία των μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να ασκήσουν αντιπολίτευση προς όφελός τους, να τη μεταφέρουν σε ενεργή κοινωνική δράση, να συμμετέχουν σε όποιες κινητοποιήσεις και αγώνες γίνονται για τα βασικά τους προβλήματα, την ακρίβεια, τη στέγη, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία, το περιβάλλον, και να κοιτάνε και λίγο προς αριστερά, γιατί εξακολουθούν εκεί να υπάρχουν δυνάμεις συνεπείς, δυνάμεις ενωτικές, δυνάμεις ειλικρινείς, δυνάμεις ριζοσπαστικές που αγωνίζονται για τα δικά τους συλλογικά συμφέροντα.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω, Θεδμά, για την παρουσία σας εδώ σε αυτή την εκπομπή, για τα όσα έτσι ενδιαφέροντα μας είπατε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε και να είστε σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε και πάλι.
3: Να είστε καλά, καλές δημοσιογραφικές επιτυχίες.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, τον πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτης Αριστεράς. Και να σας πω ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όλα τα παλαιού τύπου διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ως 19 Ιανουαρίου του 2033. Υπάρχουν όμως κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών οι οποίες θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2026 να προχωρήσουν σε την υποχρεωτική αλλαγή του παλιού διπλώματος, εκδίδοντας ταυτόχρονα την πλαστική κάρτα. Λοιπόν, αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους και διαθέτουν το παλιό ροζ δίπλωμα, έτσι, και πρέπει λοιπόν μέχρι το τέλος να προχωρήσουν στην ανανέωσή του. Γι' αυτό, για τη διαδικασία αυτή συνεπάγεται και την αντικατάσταση του χάρτινου εγγράφου με το νέο δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας, αφού κάθε δίπλωμα που λέω εκδίδεται ή ανανεώνεται γίνεται υπό αυτή τη μορφή. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούν ότι όσοι παίρνουν τα 65 έτη, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά 3 χρόνια, ενώ η συμπλήρωση του 80ου έτους απαιτείται ανανέωση ανά 2 χρόνια. Τώρα, 80 χρονών, 82. Να κάνεις ανανέωση διπλώματος και να σου δίνουν δίπλωμα τώρα και να βγαίνεις. Δεν βγαίνεις ως άνθρωπος, ως χάρος βγαίνεις εκείνη την ώρα. Γιατί ένας 80χρονος και εντάξει, θα το καλό να τα ανακλαστικά να έχει, αν τύχει κάτι. Και πόσα τροχαία δυστυχήματα έχουν γίνει με 80χρονους κτλ.

0: Χάρη βγαίνει σε εκείνη την ώρα. Γιατί ένα 80χρονο και έξω τη το καλό να αντανακλαστικά να έχει, αν τύχει κάτι. Και πόσα τροχαία δυστυχήματα έχουν γίνει με 80χρονου κτλ. Παράλληλα, παρά τα αυτά όμως, θα χρειάζονται παθολόγο, οφθαλμίατρο, το δεινολαρυγκολόγο, νευρολόγο, η ψυχίατρο λέει, για να μπορέσουν να ανανεώσουν την άδειά τους. Επιπλέον, το παλιό χάρτινο δίπλωμα θα χάσουν ανεξάρτητα από την ηλικία τους και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μια νέα κατηγορία οδήγησης, παραδείγματος χάρη όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγηση αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγηση για μοτοσυκλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προσθεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος το οποίο θα μπορούν να οδηγούν. Αυτά λοιπόν τώρα. Επίσης, αν έχετε δίπλωμα που έχει φθορά πάνω, όπως είναι το δικό μου, και πρέπει να μας οδηγήσει, λέει, στην απόφαση αντικατάστασης του διπλώματος. Επίσης, η απουσία λατινικών χαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αφορμή για την αντικαταστήση κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική. Επίσης, η επίδειξη του διπλώματος οδήγησης είναι υποχρεωτική για την ενοικίαση ενός οχήματος, επομένως αποτελεί ρίσκο να μεταβούμε σε χώρα του εξωτερικού, ακόμα και αν αυτή είναι ευρωπαϊκή, με μια άδεια οδήγησης στην οποία δεν θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στο όνομά μας. Λοιπόν, αυτά τώρα... Εντάξει, μην σας πω τα δικαιολογητικά, εύκολα μπορείτε να βρείτε όσοι θέλετε να κάνετε την αλλαγή του διπλώματός σας. Υποχρεωτικά μέχρι το 33, 19 Ιανουαρίου όλοι θα τα έχουμε αλλάξει. Τώρα όσοι έχουμε φθαρμένο δίπλωμα ή έχουν περάσει κάποιο το 65ο έτος ηλικίας τους, μέχρι τέλος του χρόνου να πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματα. Αυτά, και πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Εδώ είμαστε. Ενδείξεις αποδείξεις 95,5 η συχνότητα του Ιόνιον FM και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω την κυρία Μάγδα Βασιλάκη, η οποία θα μας πει για ένα δεύτερο κύκλο σεμιναρίων που έχουν ήδη ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, και αφορά την ανάλυση και ερμηνεία χαρακτήρων, αν τα λέω καλά. Καλημέρα, κυρία Βασιλάκη.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.

0: είμαστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που μας δίνετε ένα βήμα να, σε πιο πλατή κοινό, να ενημερώσουμε λίγο για το τι κάνουμε, για τη δράση μας στον νομό.
0: Ναι.
1: Όπως προείπατε και εσείς, έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι ακόμα ένα πρώτο κύκλο σεμιναρίων όσον αφορά το κομμάτι της υποκριτικής τέχνης και τη διδασκαλία της. Γιατί στον νομό υπάρχουν πάρα πολλές, νομίζω 18 πρέπει να είναι θεατρικές ομάδες
0: που ναι, ναι, ναι.
1: κάνουν ένα έργο το οποίο είναι σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο βέβαια και προσφέρουν στον κόσμο μία είδους τέλος πάντων διασκέδαση.
0: Παράγουν τον πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Ωστόσο όμως, επειδή εγώ λειτουργούσα χρόνια, πολλά χρόνια δραματική σχολή στην Αθήνα και ερχόμενη εδώ είδα ότι αυτό το κομμάτι κάπου όχι απουσιάζει. Γενικότερα, τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, το θέμα εκπαίδευσης των ομοειδίας πάσχει από παντού. Δεν υπάρχει ούτε μια ανώτερη σχολή πλέον στο νομό για τους νέους. Πόσο μάλλον τώρα να πούμε για τη θεατρική παιδεία και τη θεατρική εκπαίδευση. Βέβαια και στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που με τις θεατρικές ομάδες και τα λοιπά προσπαθούν. Έχω γνωρίσει αρκετούς τέτοιους αξιόλογους εκπαιδευτικούς και κάνουν την προσπάθειά τους να φέρουν κοντά στα παιδιά και στους νέους το θέατρο και το TST και να το αγαπήσουν. Όλα αυτά βέβαια είναι σημαντικά ως ένα σημείο. Σημασία έχει να μάθει ο κόσμος την αξία του θεάτρου και της παιδείας του θεάτρου. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός ο δικός μου, τέλος πάντων, και απότερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε και μια μόνιμη εκπαιδευτική δομή στο νομό. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στις αρχές εδώ της περιοχής, περιφέρεια, δήμους κτλ. Και είμαστε σε μια επεξεργασία αυτών στο να δημιουργηθεί κάτι μόνιμο με επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα. Και σαν απότερο στόχο, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ενδιαφέρονται για μια τέτοιου είδους εκπαίδευση και υπάρχει μία διαφυγή σε όμορους νομούς, στην Πάτρα και γενικότερα Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Όπου και οικονομικά αυτό στοιχίζει στο νομό, διότι φεύγουν κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να απορροφηθούν εδώ και στην τοπική οικονομία. Κάνει κακό. Γενικότερα είναι ένας μεγάλος κύκλος. Αλλά τώρα να πω λίγο για το τι.
0: Ναι, λίγο πιο σύντομα, αν έχει την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Πέστε μας.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο κύκλος σεμιναρίων. Είχαμε ένα θέμα. Το θέμα μας ήταν σύγχρονο, η βία στη σύγχρονη εποχή και πώς το θέατρο με τα εργαλεία του μπορεί να αφυπνίσει τον πολίτη ως προς αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια που γίνεται εδώ, από ό,τι γνωρίζω. Πήγε πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από τη συμμετοχή και κυρίως γιατί είχαμε τον κόσμο που έπρεπε να έρθει. Και απέτηση των συμμετοχόντων ήταν να συνεχιστούν αυτά τα μαθήματα. Δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν προσπάθεια την οποία κάνουμε.
0: Πού γίνεται αυτό, αυτά τα σεμινάρια που γίνονται?
1: Ναι, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος του Πύργου την αίθουσα θεάτρου του πρώτου γυμνασίου στον Πύργο πάντα. Και εκεί έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Σάββατο. Θα έχουμε άλλες 3 συναντήσεις για να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο και θα υπάρξει και συνέχεια βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ. Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν. Θα είναι κάθε Σάββατο,
0: ναι.
1: 2.30 με 5.30. Επόμενη συνάντησή μας είναι αυτό το Σάββατο, 24 και 31 Οκτωβρίου. Στόχος είναι να φέρουμε, όπως σας είπα, κοντά στον κόσμο της Ηλίας, τον απλό πολίτη και σε όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω σπουδές, το TST, θεατρική παιδεία, εκπαίδευση.
0: Λοιπόν,
1: εκεί έχει και αυτή τα εργαλεία.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία. Να ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Βασιλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: να είστε καλά.
1: Για το βήμα που μας δώσετε.
0: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούγοντας την κυρία Βασιλάκη, διάβαζα εδώ το δημοσίευμα μιας εφημερίδας τοπικής, η οποία λέει κάτι για τα τεπλημμυρικά έργα. Και εδώ μου κάνει εντύπωση το συμπέρασμα, φίλοι αναγνώστες και αναγνώστες, και βγάζουν λόγο, γράφουν. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα μπορέσουν, λέει, οι Δήμοι να ταπεξένθουν στο οικονομικό βάρος των αντιπλημμυρικών, διάφορα πράγματα. Και γράφει όμως κάτι που μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό τώρα ζήτησα να μου να βγει ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κοροβέστης. Γράφει, πού είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ηλίας. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία, γράφει ο συντάκτης του άρθρου. Δεν ξέρω, θέλω να καλημέσουμε καταρχήν τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κοροβέση. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια που είστε στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, έχετε συντάξει κάποιο σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού. Έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Φάκο, αν δείτε και τα δημοσιεύματα κατά καιρούς και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουμε.
0: Ακριβώς, γιατί τα δημοσιεύω αυτά.
2: Τόσο εμείς, όσο και οι Δήμοι, και θα το επαναλάβω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τα κονδύλια είναι αυξημένα. Θα μου πει κάποιος, φτάνουν τα λεφτά που ποτέ δεν θα φτάσουν. Και την πλημμυρική θωράκιση, πάντοτε ό,τι ζητάμε θα είναι κι άλλα κι άλλα κι άλλα, γιατί είναι μια αέναη διαδικασία και κάθε φορά βλέπετε ότι ειδικά στις καιρικές συνθήκες μας περιμένουν εκπλήξεις. Δυσάρεστες, έτσι, για να το διευκρινίσω.
0: Ναι.
2: Όμως παρόλα αυτά, αν δει κάποιος, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, και οι Δήμοι έχουν πάρει αρκετά μεγάλα ποσά χρηματοδοτήσεων για την πολιτική της προστασία. Εμείς βασικά ό,τι διαθέσιμους πόρους έχουμε, κατόπιν εννοείται σχεδίου, και λέω σχεδίου γιατί δεν πάμε αυθαίρετα να καθαρίσουμε.
0: Αυτό ήθελα να επισημάνουμε.
2: Που είτε οι Δήμοι, είτε το ΓΟΕΒ, είτε τα ΤΟΕΒ,
0: σας ενημερώνει.
2: Μας ενημερώνουν ότι
0: και εσείς καταρτίζετε ένα σχέδιο, αντιπλημμυρική θωράκηση.
2: Να είμαστε ταυτόχρονα παντού σε όλα.
0: Καλά, δεν
2: γίνεται. Για να καθαρίσουμε όλα δεν γίνεται. Είναι απέραντα τα χιλιόμετρα το παρεμβάσεων, εκατοντάδες χιλιόμετρα παρεμβάσεων, εκατοντάδες επικίνδυνα σημεία. Όμως προσπαθούμε κάθε φορά με προτεραιοποίηση να κάνουμε αυτό που οι Δήμοι πολλές φορές μας ζητάνε, ή οι τεχνικές μας υπηρεσίες μας ζητάνε, ή το ΓΟΕΒ ή το ΤΟΕΒ. Και υπάρχει και ένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να επισημάνουμε, ότι υπάρχει ένα σχέδιο.
2: Και το επισημαίνετε.
0: Γιατί διαβάζω κάτι περίεργα πράγματα.
2: Οι χρηματοδοτήσεις είναι αρκετές. Δεν θα έλεγα ότι είναι υπέροχα τα ποσά, δεν θα έλεγα ότι φτάνουν. Προς Θεού, ποιος είμαι εγώ να το πω. Όμως είναι και αυξημένα τα κονδύλια, αλλά και γίνονται και αρκετές παρεμβάσεις ανά την Ηλία.
0: Τώρα, οι πληροφορίες που έχετε είναι γιατί χειμώνα προβλέπετε για τον. Τι χειμώνα προβλέπετε για τον νόμο Ηλίας? Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή χτυπιέται ανελέτα η Εύβοια, η Κρήτη, άλλες περιοχές. Είχαμε και εμείς τις βροχούλες μας, ήπια ας μορφής μέχρι στιγμής.
2: Ήταν σε καλό σημείο,
0: ναι.
2: Δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, είναι και η σημερινή μέρα που ουσιαστικά Τρίτη και Τετάρτη ήταν επικίνδυνες μέρες. Εμείς και τις προηγούμενες μέρες είχαμε βγάλει τα συνεργεία της περιφέρειας και τις εργολαβίες μας μέσω των τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του κ. Γιαννόπουλου.
0: Από το καλοκαίρι
2: ξεκίνησε η διαδικασία. Και τώρα είχα μηχανήματα έργου έξω, μην τυχόν σε ετοιμότητα, μην τυχόν και χρειαστεί κάποια παρέμβαση πέραν των παρεμβάσεων που ήδη κάνουμε και ήδη είναι συνεργεία σε ποτάμια και σε τάφους. Θέλω να πιστεύω ότι ο χειμώνας καταρχάς είναι μπροστά μας.
0: Βέβαια.
2: Να μην έχουμε τα ίδια με το περσινό χειμώνα που ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα και σε όλη την Ηλία.
0: Ακριβώς. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Κοροβέση.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε με Γιάννη Μποζίκα. Χρυσό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
5: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
4: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
5: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
4: ναι.
5: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
9: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
8: Την ανάγκη για βοήθεια.
9: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
8: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
9: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Γελάω τώρα γιατί γελάω. Γιατί εγώ εντάξει εδώ όταν μιλάω στο τηλέφωνο και τα λοιπά, διαβάζω κιόλας, κάνω άλλα πράγματα, ακούγοντας βέβαια τους καλεσμένους. Διαβάζω εδώ σε μια τοπική εφημερίδα για την ανασυγκρότηση της Ηλίας. Για παπάντζας που ακούμε τώρα εδώ και χρόνια. Νικολάου λέει σχέδιο 1,8 δις ευρώ και ανάγκη να μην χαθεί νέα ευκαιρία. Μάλιστα. Κανείς μας προσβάλλει κατανομή των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά που έδωσε η περιφέρεια πρόσφατα. Το νομό Ηλίας. Βενέτης, έτοιμη η μελέτη για την 8η σχολή στην Ηλία. Βαρελά, τουριστική ανάπτυξη με διαφορετικό μοντέλο. Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Εντάξει. Τα είπανε, βγάλανε, έχουν και τις φωτογραφίες τους εδώ. Μια χαρά τα παλικάρια και η κυρία εδώ. Πανέμορφοι όλοι τους, μπράβο τους. Τα γράψατε, τα είπατε, τα γράψανε. Και άντε πάλι από την αρχή. Έτσι, τα ίδια θα λέμε, σου έχω πει και σε 5-10 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα μισή λεπτό πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα σας αφήσουμε απολαμβάνοντας το Λιβοσκόπλο. Εμείς την Παρασκευή έχοντας καλώς των πραγμάτων, να είστε πάντα καλά.

0: είναι μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιάννικης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
6: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
7: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
8: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
14: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
15: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Ακούτε Ionion FM.
17: Good morning, πείτε good morning, ambassador.
18: Τον αγύριστο.
19: Μη σέβεις τη γατέρα μου! Και πιάνε θα γελάσω. Σάμα το πιάνε θα λουστώ.

0: λέει good morning ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί είπε ο Μπιθκότσης ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου που έλεγε, που συντονιζόμασταν με τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια. Γυρίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστο Χαρδαβέλα, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρολ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της, το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία? Δεν είναι το timing το σωστό? Γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία? Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα. Τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και το timing το συγκεκριμένο, οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ ότι θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη, μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παγιδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρα. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι οι πρέσβεις που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγλυφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα ότι θα είναι καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να αντισπώ κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί κι εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μεν, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών. Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή, δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία, μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο Άινο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι να ανέβεις, και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένη από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο.
4: Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.
5: Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις, με φυλάς και ξαναβγαίνεις.
6: Και σε έξω μωρί να σου σπικάρω μερικά φωνή ενταλλάξε θυμάνω.
5: Και ξαναβγαίνεις.
6: Πες μέσα μωρί να μη σε

0: Thank you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα, η Κύπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας, νομίζω η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή Τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε. Όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά. Δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα.

0: Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, Wii Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, Wi-Fi. Έδωσε άπτε στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω, γιατί από τη μία πληγή στην άλλη, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κίμπερλ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ με αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες στη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Που βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε.

0: είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Boing. Boing.
1: Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
2: Μακριά τα Περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα Περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα Περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί αυτό το ηλίθιο. Και βγήκε, το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η Μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει η Κύπρος και άλλες χώρες. Όμως έχουμε τον πιερακάκι.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
3: Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Τη βάψαμε.

0: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες.
0: Τη βάψαμε.
2: Α, χωρίς πίεση. Οι οικογένειες εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και η άλλη, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ
3: μακριά. Άρα είναι πάρα πολύ καλό ποσοστό, αυτό που λέτε κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν τη λέει κανείς.
3: Άρα...
4: αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από, μακριά
3: 10
4: από
3: μονάδες στόχο. Στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση. Γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε να ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί και τι κουτί, κουτί τώρα έχει ανήκερ καινούργια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί και τι κουτί, κουτί τώρα έχει ανήκερ καινούργια σε κουτί.
5: Τώρα έχει ανήκερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα έχει ανήκερ κουτί και τι κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Κάτσε να ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες.
7: Θα πάρετε τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33. Μας έδινε 33.
8: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
9: Και σίβερε βικοσέβερε βένα γεύερε βέρα μαύρα βρωμαύρα τα μου.
4: Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
4: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά.
2: Ωραία τα υπολογίζει, ωραία τα λέει. Σημασία έχει το κουτί. Τι ακριβώς θα γίνει στο κουτί, γιατί το κουτί, την κάλπη εννοεί, το κουτί θα βγάλει κυβέρνηση μάλλον. Εν τω μεταξύ λέει εδώ, χρησιμοποιεί τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών, των δημοσκοπήσεων, που ο Αντένα τότε έλεγε 33% και πήραν 40, πόσο πήραν 41. Όμως στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις πάλι δίναν στη Νέα Δημοκρατία 33% και πήρε 28%. Σε αυτό δεν αναφέρεται, γιατί ήταν μεταγενέστερες οι ευρωεκλογές και είχαν αρχίσει να φαίνονται πολλά δείγματα καταστάσεων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά επειδή είπε κάτι για το κουτί, βάλαμε την παλιά διαφήμιση της μπύρας με το κουτί-κουτί που εμείς οι παλιότεροι την ξέρουμε και την τραγουδούσαμε και τη χορεύαμε, και βάλαμε και την Αλίκη κάπου ανάμεσα να λέει πόσο το κουτί, όλο αυτό μας θύμισε τον Μπακάλικο.
10: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
11: Ναι.
10: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
11: Ναι.
10: Γεια σου Κατερίνα εδώ, ναι.
11: Γεια σου μαλά.
10: Άκου κύριε Στέφανε, να στείλει σπίτι.
11: Πώς με καλοκιάς τώρα.
10: Τι.
11: Τα χρειάζομαι.
10: Καλά κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
11: Γρήγορα.
10: Καλά τώρα κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
11: Ποιος θα πληρώσει, ο Τσίπρας.
10: Ναι. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε εκείνα τα ωραία.
11: Τα μπαρίλα μακαρόνια.
10: Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά.
11: Τα 500 γραμμάρια από 1,42, 1,27.
10: Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι.
11: Αν θέλει απλά μακαρόνια από private label που λέμε, 0,62.
10: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη.
11: Από 2,49. 1,85.
10: 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε.
11: 400 γραμμάρια. 4,90.
10: Από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί.
11: 1,60, 1,45, 1,48.
10: Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα.
11: Το βρήκαμε στο καλάθι του κεριού, 1,22.
10: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαν κόλλη.
11: Χοιρινός Ολλανδίας, από 5,95, 5,55.
10: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200.
11: Κοτόπουλα νοπά, αγροζόη, ελληνικά σκευασμένα, από 3,75, 2,95.
10: Και Άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
11: Χρονού, από ένα 25 ένα 19.
10: Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα.
11: Το γάλα με βγάλουν από ένα 40 μέχρι τον 80.
10: Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα.
11: Από 20 έως 40 λεπτά και 50 λεπτά λιγότερο.
10: Ναι, ναι και Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση.
11: Τη θέση στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα.
11: Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ.
10: Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Τόσα πολλά, 30 ευρώ, καλή τιμή, καλά έκανε. Ωραίος ο Μπακάλης, ωραία και η Αλίκη, πάντα παραγγέλνει τα ίδια πράγματα για τα παιδιά και για τα κουτιά και για τα ζαμπόν με τις φέτες που ψωνίζανε τότε, νομίζω και τώρα. Ενώ κάποια στιγμή φύγαμε από τις φέτες, ξαναγυρίζουμε στις φέτες και στα τεμαχισμένα προϊόντα. Το μισό κουνουπίδι, για παράδειγμα. Θα πάμε στο αισιόδοξο, μετά από με την Κίμπερλι και τη Βύση και τη συννεφιά που έχουμε. Είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει για την αυτοδυναμία με το 38%.
7: Θα πάρετε αυτοδυναμία.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33.
7: Μάλιστα. Άλλο 33, άλλο 27.
3: Και πήραμε 41.
7: Μάλιστα. Στις δεύτερες.
3: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.
7: Άρα πάτε για αυτοδυναμία.
4: Αυτό με τι μαθηματικά το κάνετε.
3: 30-38. Μαθηματικά πρόσθεση είναι. Συν. Τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία, τρία

0: 38.
1: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου. Είναι και τραγούδι όλο αυτό, 38 το έχει δει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1, σε λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο, ντίζελ κτλ. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούν συνάδελφοι, αν είναι κάτι πολύ χρήσιμο και έτσι διευκολύνει τη ζωή μας, θα το μεταδώσουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, αλλιώς στην συνέχεια. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και στο 2-11-10-80-8-80 είναι ο Αποστόλης μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το βαπόρι από την Περσία.
3: Το βαπόρι από την Περσία. Το βαπόρι από την Περσία.
2: Φτάστηκε στη Μεσσηνία.
4: Τι λες ρε παιδάκι μου.
2: Αφιερωμένο στους παοξίδες τους φίλους μας. Έχετε κανένα παοξί εκεί να το πείτε.
4: Δεν έχουμε, επειδή τον ήπιανε 3-1 από την Καλαμάτα λες, ε.
2: Ναι, βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν.
4: Καλαματιανός είσαι.
2: Ναι,
4: ένα μου τα λες.
2: Στην Καλαμάτα και ζεις με το καλό.
3: Φέρε με ένα μαντί.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο Γεωργούτσος.
2: Όχι, ο Γεωργούτσος, ε.
4: Αυτό είναι. Μετά από αυτό που έγινε, πού είναι.
2: Ο Ναύαρχος έπαθε.
4: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
2: Να βάζει Νικοδήμο κάθε του στο σύνταγμα.
4: Δεν είναι στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
5: Ναι, τρίθηκε 13, έβλεπε.
4: Απαπα, φτού, φτού, πιάστα αρχίδια σου τρεις φορές.
5: Τώρα την έχουν φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις...
4: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνονται αυτά εκεί μέσα.
5: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθανε στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε, δεν έχετε υπνοτιστεί. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωσης. Δεν έχουν βάλει μυαλό, να τους πω τώρα. Όσοι θα βγουν στο επόμενο συνέδριο, θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
4: Θα γίνει και άλλο συνέδριο, πάλι καλά φοβήθηκα, τελειώσαμε.
5: Θα γίνει για μένα.
4: Για σένα, ναι.
5: Ναι, θα είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή.
4: Συνεδριούχος.
5: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά βίπερ της Ορόρα, τα οποία είναι. Ο Τσάρλς Πέρλες, υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο. Τσάρλς Πέρλες, Βερμούδα Τριάντζελ, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ίχνη. Αλλά και τον Ντόναλτ Έντουαρτ τείχο, η ξένια από το διάστημα ελευθερίας.
4: Με χάνεις τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
6: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδικο, όχι ο Καζαντζίδης ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδικο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν ρε φίλε.
7: Επιτέλους το σήκω σας, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
4: Είμαι σίγουρος.
7: Την Πέμπτη θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θήμιο, να κάνετε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
4: Α, λες, να μαζέψουμε λεφτά για τους καναπέδες.
8: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
9: Ή βγάζουμε στην δημοπρασία.
8: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Όχι, για τα κατά χιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη τα δώσε ποτέ και την κατήγγειλε. Κατάλαβε και αν θέλει, α πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Οργανώσω και εγώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
4: Στο Ρέθυμνο?
7: Ναι.
4: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα?
7: Εγώ μιλώ για μένα.
4: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
7: Έτσι.
10: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
10: Είστε καλά?
4: Ναι, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από πάνω γράφει διεθνής αερολιμένας.
4: Α, άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα.
10: Βεβαίως.
4: Άσε που μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα, από ότι να ήταν μόνο λιμένας.
10: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες.
4: Και καλύτερα που ήταν λιμένας, γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Ρε χιούμορ. Τρίκαλο. Κι εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
10: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στη Χίρο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
4: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
3: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
4: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
3: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
4: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
3: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
4: Τηλέφωνο 26-23-0-222-34.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Ακούτε, Ionion FM.

0: Επιστρέφεσαι και επιστρέφεσαι.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Και πιάνετε! Γελά σου! Σάμα το πιάνετε, θα λουστώ! Μηδέουρτι θα αλλάξω!
3: Στο τραπέζι ένα γράμμα πεταμένο.
0: Τι το φαντάσου, δίθεν το σκέφτεσαι.

0: επιστρέφεσαι και επιστρέφεσαι.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Και ποιότητα! Γελάσου! Σάββατο ποιότητα, λουστό!

0: είπετε good morning ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το μια κυρία. Και αυτό και το Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως τα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς, παιδιά, κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμμορία της μιζέρκας. Λέει η κυβέρνηση, σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στα αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζετε και γκρινιάζετε. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμμορία της μιζέρκας, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί το άμαζε, δηλαδή φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη ζημιά σου. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Το υπουργός, ας τον Άδωνη Γεωργιάτη, το υπουργός. Έγινε όλο αυτό και πας και φωνάζει ου. Ναι. Δηλαδή,
3: εξπλάδα
4: είναι αυτή.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι. Ως μεγάλη εξπλάδα, κάνω. Είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέει ο Θεοχάρης. Είστε και αγενείς. Εν τω μεταξύ, ου φωνάζουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλους τους υπουργούς. Όλος ο κόσμος παντού. Το ου είναι το λιγότερο. Παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Παντού ο κόσμος δεν συμμερίζεται τη χαρά και την ευτυχία του υπουργού που νομίζει ότι αλλάζει το σύμπαν με το μικρό κοσμό του και με τους συνεργάτες του. Υπάρχουν θέματα ουσίας. Μπορεί να έχουν βαμμένους στίχους τα κέντρα υγείας και να έχουν ανακαινιστούν 10, 15, 20 χρόνια και να βάφτηκαν κάποια από αυτά ή τμήματα αυτών, αλλά όμως λείπουν άνθρωποι μέσα. Όλοι έχουμε εμπειρία, ιστορία που έχουμε πάει σε κέντρο υγείας της επαρχίας ή νοσοκομείο εδώ και υπάρχει έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω του νου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
5: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
6: Καλά είναι.
5: Ωραία.
6: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
5: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
6: Ωμπα. Μ' αρέσει που βάζει το πλαίσιο από την αρχή, ότι δεν έχει πολλά.
5: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό, γιατί τσαντίστηκα.
6: Μπα, κάνεις και τέτοια.
5: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
6: Καλά, εσένα μπορέσει να ανάψει και λίγο αυτό.
5: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Πιο άντρικο θα έλεγα.
6: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
5: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι, να είσαι καλά, καλή χρονιά, ξέρω εγώ, στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπά του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Δεν κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα, κράζεις, θαυμάζεις ο γυμναστηριακός. Ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουν με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα σχήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί οι χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα, αν ο γυμναστηριακός.

0: δραστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες. Είναι γελίος και κενός, ρε φίλε. Αυτό θέλω να του πω.
1: Δηλαδή, εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
0: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης.
1: Δηλαδή, από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει.
0: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που
1: ξεκίνησε
0: το ποτήρι για εμένα.
1: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
0: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω. Θέλω καταράχτη, λοιπόν.
1: Από δουλειά όλα καλά.
0: Πολύ καλά. Ακού λίγο και κάτι.
1: Εκεί που ήσουν.
0: Δραστηριακό ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησες πάλι. Δεν το περίμενα.
1: Εντάξει, δεν το περίμενες, αφού ξέρεις ότι είναι σατανάς.
0: Για το γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός, την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο στους εαυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε σηκώσει 3 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν που είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να το αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
1: Αχ, τώρα μου ανοίγεις μπιφ, θα με ζαλίσει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
0: Δεύτερο, λοιπόν, αυτός είναι ένας φλωρός αγύμναστος και γέρος.
1: Α, το χοντρένεις. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο, είναι σφίχτης.
0: Εγώ υπερασπίζομαι το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει τι από.
1: Ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.
2: Ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
1: Ρούφα.
0: Τη λάμψη του ροκ να ζήσει και εκείνος λιγάκι.
1: Καλά, εντάξει. Το κατάλαβα.
0: Επίσης έχω να σου πω και κάτι άλλο για τις δουλειές και τα τέτοια. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι δούλεψα και τα πώς θα φέρνει η ζωή, με μια συμμαθήτριά σου, φίλε.
1: Έλα, πια.
0: Το σχολείο ΕΠΑ στην Αγία Μαρίνα, πού ήσουν εκεί.
1: Ποια Αγία Μαρίνα, ήμουν εγώ στην Αγία Μαρίνα.
0: Κάπου στην Ηλιούπολη, αφού τη έλεγα για σένα, μου λέει το ξέρω, λέει ήμασταν μαζί συμμαθητές.
1: Αχ, πες μου τόσα χρόνια νομίζω ότι είμαι ο Θήμιος. Τέλειο.
0: Όχι, δεν είσαι ο Θήμιος.
1: Α, πώς τη λέγανε?
0: Μου είπε ότι Ελένη, μην πεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα το πω καθόλου. Ποιο επώνυμο?
0: Δεν με τώρα θα πω. Δεν θυμάμαι κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
1: Και ήταν συμμαθήτρια δικιά μου στην Ηλιούπολη κιόλα. Τέλειο.
0: Γιατί το λες ειρωνικά?
1: Γιατί δεν ήμουν στην Ηλιούπολη.
0: Δεν ήσουν στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Τότε ήσουν στο Βύρονα, κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
1: Ούτε.
0: Ασφάλες να έχει μπερδέψει το Θήμιο και
1: μάλλον σε κοροϊδεύε.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
0: Εσύ πρώτα απ' όλα έχεις βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
1: Οπ, να και οι ζωές μας ακροάτριες. Ποια είναι?
0: Και προχωρά στη ζωή σου.
1: Ναι, με αυτή την καινούργια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύεις.
0: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιάς.
1: Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω τι κατόψεις
0: εσύ. Όχι, δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιάς. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Βλέπεις ότι προσπαθώ να δείξω ανωτερότητα.
1: Αφού δεν το έχεις τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
3: Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό Ηλιούπολεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο γυμνάσιο Καρέα. Ένα μπέρδεμα έχει γίνει, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη, την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
4: Σταμάτη, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
5: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια, ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
4: Αυτή είναι η απάντησή σου,
5: Ακριβώς αυτό είμαι.
3: Δεν είναι πολύ σημαντικό τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά όπως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
4: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος
5: στον Θεό? Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
4: Όπως?
5: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
4: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
5: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα. Είναι ένα δώρο που κάνει. Πήρα μια κουτάλιζα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τη το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός, και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους τους ξέρει εκείνος.
4: Πότε έγινε αυτό?
5: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
4: Άρα εσύ έζησες ένα θαύμα.
5: Δεν περιγράφεται αυτό.
4: Θες να το μοιραστείς μαζί.
5: Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει. Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη. Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό. Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. Ήταν στο δωμάτιο, είχε κάνει βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
4: Λες τη λέξη ειλικρίνεια. Λείπει από την εποχή μας.
5: Πολύ. Ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
3: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά. Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια. Πιάστε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
6: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά, ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που ξέρουμε. Εκεί δηλαδή άλλαξα, πήρα στροφή 180 μοιρών, ας το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την αγροτική πολιτική της χώρας μας για να δούμε κι εμείς παραγωγή άσπρη μέρα, ας το πούμε έτσι. Αυτό που είδα εγώ με έκανε να αλλάξω τελείως άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γι' αυτό προσπαθώ και να το περάσω και στον κόσμο αυτό το δικό μου. Δηλαδή πιστεύω ότι άλλαξα κι εγώ άποψη και ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Είναι ο κτηνοτρόφος, γνωστός κτηνοτρόφος, πολύ δραστήριος, ομιλητικός, ήταν στο Βαρουφάκι και γνώρισε τον Τσίπρα. Και είδε και αυτός το φως, σαν το Γονίδι. Όχι ακόμα, αλλά κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Τι κάνει, ρε.
1: Καλά.
7: Τι κάνει αυτό ο μαλάκα σα, Λαχάρο, ρε. Τι μου νόπανο είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λογοκριμένους συναδέλφους.
8: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
9: Ναι, ποτέ. Γίνεται.
8: Θα σα πω πώς γίνεται.
9: Δεν ήταν στο τρένο.
1: Έλεγε την αλήθεια και πόνες. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
10: Σε παρακαλώ, θέλω δύο λεπτάκια. Πες στον Κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά. Και σε μια χώρα που υπερασπίζεται.
1: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο.
11: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
10: Άκουσε με, σε παρακαλώ.
1: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα.
10: Όχι,
1: να ξέρω να λυθώ από τα γέλια τώρα ή να κρατηθώ λίγο.
10: Όχι, κορίτσι.
1: Άσε τα κορίτσι μου κι αυτά, άκου μαλακακό. Αυτή η φάση των συμπεριφορά σου για να κόπλου ταιριάζει. Λοιπόν.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολιτισμένο διάλογο.
10: Εννοείται πάντα τι αλλήμον. Σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που υπερσβεί όλου του βάζω. Αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτά.
1: Δεν θε όλα με το όνομά του, θε κάποια με το όνομά του.
10: Θα με αφήσει να μην δει, θα με
1: και αυτά που σε ενοχλούν δεν θε να λέγονται με το όνομά του.
10: Για επανελπαντήτηπε, πώ το πε αυτό αντίχρηστε.
12: Πώ το πε αυτό αντίχρηστε.
1: Όπω το είπα.
10: Δεν τα άκουσα, βρε φίλε. Συγγνώμη, συγχωρεί πάρα πολύ.
1: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσει μετά στην προβολή.
10: Ευχαριστώ όμως του κυρίου ότι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
1: Είδες δηλαδή τι, και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό, γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο, τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού. Πάμε λίγο.
10: Πά Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
1: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως, σας ακούω.
10: Εγώ για να ξέρεις, δηλώνω μαλάκας. Δεν δηλώνω.
1: Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
10: Έτσι, μπράβο, ευτυχώς και τον Παχούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμπ έχουμε διαβάσει.
1: Δεν έχει σημασία τι διάβασες, τι κατάλαβες έχει σημασία.
10: Βεβαίως τι κατάλαβα, καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε την θεωρία του Παχούν, αλληλεγγύη και όχι αλληλοσπαραγμό. Και τι άνθρωπο να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
1: Τι έκανε, έχει σημασία, τι έκανε, άστα αυτά.
10: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό, ρε φίλε. Ένα είμαι, μόνο μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10.000.
1: Πε τη μαλακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
10: Εσύ με κόβει, άσε μόνο από αυτό που θέλω, τι έγινε, θα γίνει κάτι. Και στα δύο συστήματα, και στον αριθμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένα μαλάκα, ξαλώ. Άμα θε και πολύ μαλάκα, και πολύ μαλάκα, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδο ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι και στα δύο συστήματα δεν συμφωνούν με την ανθρώπινη φύση όπω έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρει, φυσικά και ξέρει.
1: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Θέλει κότσια να είσαι τόσο παπαρά.
10: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
1: Ρε παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλού φιλοσόφου και ιστορικού ότι θε. Πιο άδωνη ιστορικό είναι.
9: Δεν υπήρξε ούτε ένα νεκρό στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένα.
10: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον άλλον το βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχο. Τι να κάνουμε, αφού είναι έτσι δεν υπήρξε του ανθρώπου.
1: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
10: Που δεν είναι, μαλάκα είμαι για να ζει αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί, μίλαμε τώρα τα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, αυτό είσαι. Ναι,
10: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένο πρέπει να είσαι μαλάκα ή όλοι.
1: Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθεί, ωραίο.
10: Παναθηναϊκό. Ρε άμα του πω την Κανακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά ξέρει θα μου πει. Θα μου πάρει για μου ρε φίλε, πρόσεχε. Πλάκα μου κάνει.
1: Εσύ που παίζει να τον ξεπλύνει και να τον υπερασπιστεί. Όχι, μπράβο. Θαυμάζω την εξίσωση που έκανε πάντω με τον ναζισμό και τον κομμουνισμό. Μπράβο.
10: Ρε, αυτό δεν είναι ειδική, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή σε πειράζει αντίθετη άποψη. Άκουσε την αντίθετη λιγάκι, δεν πού το κακό, το ότι είσαι μορφωμένο και πιο πολύ από όλου μα και γι' αυτό εκεί πέρα και δικαίω είσαι, το αξίζει καμία αντίρρηση. Αλλά ακού λίγο και από κάτω, μαζί ήταν ο Χίτλερ και ο.
1: Ρε, τώρα στα ίδια καφενεία τα πίνανε τώρα με κοροϊδεύει, τώρα δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, έλα.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Εύβοια υπερχείλησε, ο ποταμός Κηρέας, πλημμύρισαν σπίτια στα πολιτικά, διεκόπη κυκλοφορία στον δρόμο για τα Ψαχνά και το Προκόπη. Δεκάδες εκκλήσεις για αντλήσεις υδάτων στη Σκιάθο. Ποτάμια, οι δρόμοι και στη Ρόδο. Απεγκλωβισμός γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές. Προβλήματα και στην Αττική από τη βροχή, φούσκωσε ο Κηφισός, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας. Απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τροποποιήσεις στη Ραφίνα. Σήμερα ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Στα 40 λεπτά επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά 90,1, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 1,56 ως 1,58 ευρώ το λίτρο. Αυξάνεται στο 30% το επίδομα. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυδη βενζίνη των 95 οκτανίων με διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντας το μήνα-μήνα, όπως είπε. Αντιμέτωποι με τον ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων χρόνων, προσέρχονται αύριο οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής. Μετά τους φοιτητές, στους δρόμους και οι συνταξιούχοι, συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ώρα που το Πασόκ και η Ελλάς βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων. Επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάς στοχοποιεί το Πασόκ. Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν τέλος χρόνου από την Κουμουντούρου στους ανεξάρτητους να παραδώσουν την έδρα τους. Τέλος, η Kimberly Guilfoyle με απόφαση Τραμπ πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με αμέτωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές, εκατοντάδες αφήξεις στην Κρήτη μέσα σε 48 ώρες. Πράσινο φως για τη συνέχιση της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που αφορά πάνω από 43.000 δικαιούχους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα, 4 στα 17 χρόνια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνουν οι Πριτάνες των Πανεπιστημίων. Στο τραπέζι ο ρυθμός των εισακτέων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η αξιοποίηση των κοινών θέσεων. Μαϊμού υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στο Μαρούσι. Αφού τους αποκάλυψε την κρυψόνα στον τοίχο, εκείνοι ξάφρισαν χρυσές λίρες και μετρητά αξίας 200.000 ευρώ. Χάος στην Αλβανία με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Εκτοξεύτηκαν τούβλα κατά του Υπουργείου Παιδείας και έπεσαν δακρυγόνα. Το Champions League επιστρέφει σήμερα με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στο Λονδίνο και να βρίσκεται απέναντι από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, σέντρα στις 10. Ώρα ανακοινώσεων λοιπόν από την κυβέρνηση για το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε, με όλα τα νεότερα σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις σε λίγη ώρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε από την προαναγγελία που έκανε χθες ο Κυριάκος Περιδακάκης ότι φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι και αναμένεται να το λάβουν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την ενίσχυση να κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, ενώ μεγαλύτερη θα είναι και η προκαταβολή που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι το Δεκέμβριο. Τώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόσθετη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την πλευρά της κυβέρνησης, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στο 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο ή και χαμηλότερα, Έρη, ναι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για μεγαλύτερη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Δηλαδή, αν τα δηληστήρια βάλουν μεγαλύτερη πλάτη, ας το πούμε έτσι, τότε την τιμή σήμερα θα τη δούμε μπορεί και 1 ευρώ και 55 λεπτά εκεί πέρα. Ναι. Κάπου εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί, Έρη, ανάλογα με την περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί θα ανακοινώσουν και την παράτηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, που σήμερα ανέρχεται στα 15 λεπτά και μαζί με την πλέον επιδότηση από τα δηληστήρια φτάνει στα 20 λεπτά. Μέτρα, όπως το έχουμε πει, Έρη, θα έχουμε επιδοτήσεις κάθε 15ήμερο. Δηλαδή, τα μέτρα θα προσαρμόζονται κάθε 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των τιμών της ενέργειας. Τώρα, να πούμε λίγο για το επίδομα ΕΡΙ, το επίδομα θέρμανσης και να δώσουμε και ορισμένα παραδείγματα.
1: Ότι ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσα περισσότερα θα λάβει, τόσο αν μένει στην Αττική, όσο και αν μένει βέβαια βορειότερα, που θα είναι και πιο αυξημένο.
2: Έτσι ακριβώς. Εύη. Λοιπόν, το ελάχιστο επίπεδο αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό των 1.000 ευρώ αυξάνεται στα 1.300 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες, δηλαδή μιλάμε για το δημότυχο, το ανώτατο ύψος του επιδόματος ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, το τελικό ύψος ενίσχυσης επηρεάζεται από το κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής, σε περιοχές όπως η Ελλάδα, το Πάπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερη μονάδα, που βλέπετε προς αύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Ναι. Σε ακόμα ψυχρές περιοχές, όπως είπα, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νιφαίο, τον Ευρωγόβη και το Περτούλη, όπου ο συντελεστής είναι ίσως μεγαλύτερος το 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσάρτηση 25%. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 202 ευρώ από 155 ευρώ πέρσι, για χρήση περπάντα, για χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Μια οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι.
1: Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα εισοδηματικά κριτήρια, σωστά?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα το πούμε και αυτό, ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά που κατοικεί στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα 387 ευρώ από 298 πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 930 ευρώ από 715 ευρώ. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα ισοδοματικά και περιουσιακά κριτήρια ΕΡΗ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να περιβαίνει τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και φυσικά τα 29.000 ευρώ για μονογονική οικογένεια, επίσης με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του υπόχρεου ή της συζύγου ή του μέρους του συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν μπορούν να περιβαίνουν έρη τα 80.000 ευρώ. Αλλαγές προβλέπεται, όπως είπαμε, και στην προκαταβολή του επιδόματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα My Finance, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% επιδόματος που είχαν εισπράξει πέρσι, δηλαδή την προηγούμενη χειμερινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.
1: Περί το τέλος Δεκεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή, σωστά?
2: Ναι. Στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου θα έχει δοθεί η προκαταβολή.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Μάρη, τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
3: Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί. Δεύτερον, θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης και, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα. Και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει για τους ευάλωτους η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που θα είναι της τάξης του 30%. Δεύτερον, θα υπάρξει μια στήριξη από το κράτος και θα υπάρξει και μια αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διελιστηρίων. Με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους και η τιμή εκκίνησης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει εδώ και αρκετές ώρες στην Εύβοια. Η Ματίνα Ρέτσα, καλή συνάδελφος από το e-vima.gr, είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Εύβοια?
4: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουν τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στην βόρεια Εύβοια, καθώς έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο νησί λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρεια και δήμοι, έχουν εστιάσει στην συγκεκριμένη περιοχή καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Μαντούδι, από το Μαντούδι προς Χαλκίδα, και γίνεται αυτή τη στιγμή μέσω δαφνού σας.
1: Ναι.
4: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι παλιό επαρχιακό δίκτυο.
1: Ήδη επιβαρημένο και με πάρα πολλά προβλήματα.
4: Την ίδια ώρα το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι στο χωριό Πολιτικά του γειτονικού Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Εκεί από τις πρώτες πρωινές ώρες σε πλημμύρισαν οι δρόμοι, με αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου όγκου νερού να εισρεύσει σε αυλές σπιτιών και σε υπόγεια. Και εκεί υπάρχει έντονη παρουσία των αρχών, αστυνομία, πυροσβεστική, εθελοντές της περιοχής, ΣΕΑΚ και ΣΕΤ Ψαχνών, αλλά και ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων, με τον Δήμαρχο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήταν εκεί όλο το βράδυ και είναι αποκλεισμένος μέχρι αυτή την ώρα, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Πολιτικά προς Ψαχνά. Τώρα σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του νομού, πρέπει να σας πω ότι είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην περιοχή της Κύμης από πτώσεις δέντρων, προβλήματα και στην πρωτεύουσα του νομού, τη Χαλκίδα, καθώς πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βούρκου. Είχαμε αρκετές πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τα συνεργεία του Δήμου να βρίσκονται επιποδώς προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστημα, να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Ματίνα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δηλαδή βρέχει αδιάκοπα ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε?
4: Βρέχει ακριβώς αδιάκοπα και όπως τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, είδαμε ότι βγήκε νέο έκτακτο, το οποίο μέχρι το βράδυ μιλά για έντονα καιρικά φαινόμενα και βέβαια κόκκινο συναγερμό δίνει ξανά στην Εύβοια.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Ματίνα Ρέτσα από το ivima.gr. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας.
5: Είμαστε στο επίκεντρο μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Έχει επιθεί με σφοδρότητα η Εύβοια από τα κεντρικά, από την περιοχή των Ψαχνών και των Πολιτικών μέχρι και την περιοχή του Μαντουδίου. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό δικό άξονα Ψαχνά Προκόπη λόγω φερτών, πτώσης δέντρων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ενώ έχουμε και σε πολλά σημεία υπερχυλήσεις ρεμάτων λόγω του τεράστιου όγκου του νερού και των φερτών που έχουν κατεβάσει αυτό το καιρικό φαινόμενο. Έχουμε και πλημμυρισμένα σπίτια. Το νερό είναι πάρα πολύ.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Άννας Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr να δούμε πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα από την κακοκαιρία. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Η κακοκαιρία που επελάβει στη χώρα για δεύτερη μέρα έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές εκτός από την Εύβοια. Η πολύ δύσκολη κατάσταση είναι στην Ρόδο. Μάλιστα, πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες. Στο νησί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως μέσα στην πόλη και στις ανατολικές περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί. Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί και στην Αττική, με την προσοχή να στρέφεται τον Κηφισό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Είδαμε ότι υπερχείλιζε, ότι ανέβηκε η στάθμη του Κηφισού.
1: Φούσκωσε το ποτάμι.
6: Υπάρχει προβληματισμός για τις ποσότητες του νερού που ενδέχεται να κατεβούν από τις βορειότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Να πούμε επίσης πως στον Οροπό έχει διακοπεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος, εξαιτίας της εισόρευσης υδάτων. Δύσκολη ήταν και η νύχτα στην Αττική, με την πυροσβεστική να δέχεται συνολικά 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 15 διακοπές δέντρων. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβυσσο και την Κερατέα. Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν και στο Πικέρμι. Να πούμε πως ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση και στις Βόρειες Ποράδες. Με τη Σκιάθο να δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Ορμητικά νερά μετέτρεψαν δρόμους σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα και παρέσυραν ακόμη και αυτοκίνητα τα ορμητικά νερά. Να πούμε πως σημαντικά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Ναι. Υπάρχει και απαγορευτικό. Ναι.
6: Ακριβώς. Από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου στις 3 το μεσημέρι, τουλάχιστον έως στις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Να πούμε πως οι άνεμοι φτάνουν ακόμα και τα 10 μπουφόρ σε κάποιες περιοχές. Το μόνο πλοίο που αναχώρησε το πρωί από Πειραιά ήταν το Blue Star Δήλος, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Πάρον, Άξο, Θύρα και Ίο, και κάποια πλοία προς Αργοσαρονικό. Να πούμε, από Λαύριο δεν εκτελούνται δρομολόγοι και οι επιβάτες γενικότερα που πρόκειται να ταξιδέψουν και τις επόμενες ώρες είναι καλό να επικοινωνήσουν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία να δουν αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα στην κυρία Χριστίνα Ρήγου, την μετεωρολόγο, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται με το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται και πότε θα ολοκληρωθεί. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρήγου.
7: Καλησπέρα και από μένα. Έχει μετατοπιστεί η κακοκαιρία ανατολικότερα. Επηρεάζει τα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Αξίζει να πούμε ότι τα ύψη βροχής που έχουν πέσει σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, Κόπελο και Σκιάθο, έχουν φτάσει κοντά στα 250 χιλιοστά βροχής από εχθές το βράδυ στις 9 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Που αν το αναγάγουμε σε μέρες, πόσο είναι, ας πούμε, για την Αττική?
7: Είναι, να καταλάβετε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές η μέση μηνιαία ποσότητα βροχής για το μήνα Οκτώβρη είναι γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά. Δηλαδή είναι τρεις φορές πάνω
1: ναι,
7: όσο το νερό που θα έπεφτε όλο τον Οκτώβρη. Και εδώ στην Αττική, βέβαια, ειδικά στα βόρεια του νομού, η Επάρνη, στα Υποκράτειο, Πολιτεία, έχουν σημειωθεί από χτες το πρωί 130 χιλιοστά βροχής. Είναι μια κακοκαιρία αρκετά επικίνδυνη.
1: Πάντως, κυρία Ρήγο, δεν ήταν τόσο σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική. Δηλαδή, περιμέναμε ότι χθες το απόγευμα ότι θα ήταν πολύ πιο έντονο. Τελικά.
7: Θα σας πω. Ναι. Έπεσε πιο ομαλά η βροχή στο κέντρο. Δηλαδή, η ποσότητα βροχής ήταν 40 χιλιοστά στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
7: Με 40 χιλιοστά έχουμε δει και άλλες φορές να δημιουργούνται προβλήματα.
1: Δεν είχε τη ραγδαιότητα.
7: Πηγαίνουμε όμως προς τα βόρεια του νομού, γίνονται πιο έντονες οι βροχοπτώσεις και περισσότερη ποσότητα τελικά βροχής που έχει πέσει.
1: Ναι.
7: Τώρα για τις επόμενες ώρες να σας πω ότι σε Σποράδες, Σέβια, Ρόδο, γενικά στα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως στη Ρόδο, θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν και βασικά στη Ρόδο και στην Κρήτη θα συνεχιστούν και μέχρι το βράδυ, ειδικά νομός Χανίων και Ρεθύμνου. Στην Αττική θα είναι έτσι ο καιρός όπως το βιώνουμε τώρα,
1: ναι,
7: μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά, ακόμα και πιο δυνατές βροχές στα βορειότερα του νομού θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα σταματήσουν.
1: Είδαμε και μια πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Αυτή θα συνεχιστεί και αύριο?
7: Όχι τόσο, γιατί η πτώση θερμοκρασίας έγινε αισθητή με τους θυελλώδεις βοριάδες.
1: Σωστά.
7: Που τα 9 με 10 μποφόρ.
1: Επομένως αυτοί θα υποχωρήσουν, άρα. Ναι.
7: Ακριβώς. Από το βράδυ θα υποχωρήσουν. Αύριο λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει σε πιο υποφερτά επίπεδα και θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε δεν θα έχουμε και προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας και να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι η Σύνοδος Κορυφής και οι ηγέτες αυτής θα συναντήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων ετών, ίσως και όλων των εποχών. Δεν ξέρω, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύνοδος Κορυφής λοιπόν ξεκινάει αύριο νωρίς το πρωί, γι' αυτό και θα πάει να το σημειώσουμε αυτό σήμερα το βράδυ, από έχει Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί ξεκινάει νωρίς το πρωί, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν να συζητήσουν και πολύ έντονες οι συζητήσεις που αναμένεται να γίνουν. Δηλαδή είναι έντονες και διαφωνίες, να μην το κρύβουμε. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι και ο προϋπολογισμός της επόμενης περίοδου 28-34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια επίσης μας ενδιαφέρει και είναι και το θέμα που πάει να ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, οι βόρειες χώρες ούτε το βάζουν στην ατζέντα τη δική τους, που θέλουν δηλαδή να φέρουν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύνοδο Κορυφής, ούτε φαίνονται προς το παρόν τουλάχιστον θερμές να το συζητήσουν. Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα? Θέλει να, όχι να αλλάξει οι κανόνες, προσωρινά να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, προσωρινά και στοχευμένα,
1: ναι,
8: που κάπου εκεί προσπαθεί να βρει και ένα μέσο όρο, ας το πούμε, για να συναντηθεί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως βόρειες και δυτικές χώρες που δεν τα θέλουν τόσο πολύ αυτά, προκειμένου να υπάρχει μια ευελιξία αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την εκπομπή μας στο Air News, Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι αν εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις να μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Είπε ότι κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, έγινε με τις παρεμβάσεις την περίοδο του κορονοϊού με την ρήτρα διαθήκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει τις προτεραιότητες. Αν δηλαδή πάρει τελικά αυτή την ευελιξία που ζητάει από την Κομισιόν, μετά φυσικά και από τον Συνόδου Κορυφής, δηλαδή των 27 ηγετών των 100 μελών, πρώτη προτεραιότητα θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το δίζελ και μετά η βενζίνη. Τι σημαίνει πρώτη προτεραιότητα? Να αξιοποιήσει, να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει πόρους τους οποίους έχει, αλλά υπάρχει με οροφή δαπανών με βάση ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν μπορούμε να περάσουμε, για να ελαφρύνει έτσι περαιτέρω την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα καύσιμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα, μετά τους φοιτητές της κινητοποίησης, κατεβαίνουν και οι συνταξιούχοι και εκείνοι διαμαρτύρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία, στην καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι οργανώσεις, διαμαρτυρόμενες για. Ζητώντας μάλλον την ενίσχυση των συντάξεων πέραν των καθιερωμένων, καθώς πληρώνουν βάρη τίμημα σε ό,τι αφορά τόσο την ακρίβεια όσο και το κόστος θέρμανσης και γενικά το κόστος που υπερβαίνει και χτυπάει, δηλαδή δημιουργεί ουσιαστικά μια μεγάλη τρύπα στην συντάξη που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, η μέση σύνταξη διαμορφώνεται στα 869 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 815 με 817 ευρώ καθαρά για 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν για το 80% των συνταξιούχων. Μιλάμε για 800 ευρώ. Είναι ένα ποσό που ουσιαστικά είναι να πρωτοστηρίξει κάποιος.
1: Είναι να πρωτοστηρίξει και γι' αυτό, Γιώργο, είναι και εντυπωσιακά τα στοιχεία που έχουν έρθει σε σχέση με τους συνταξιούχους που ξαναγυρίζουν στην εργασία. Προφανώς, γιατί με τα 817 ευρώ τι να πρωτοπληρώσει κανείς.
9: Είναι 340.000 αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία 1,5 χρόνια, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν, λαμβάνοντας βέβαια σύνταξη και μισθό με μια πρόσθετη παρακράτηση 10%. Το θέμα εδώ έχει να κάνει βέβαια και με την άρση του μιας μεγάλης αδικίας που είναι και ίσως από τα τελευταία μνημονιακά μέτρα που έλαβε ο Κατρούγκαλος, είναι η ΑΣΕ, δηλαδή το επίδομα αλληλεγγύης, όπου βέβαια εκεί κρατάνε από τα 1.400 ευρώ και 1.430 ευρώ και πάνω από 3 έως 12% της σύνταξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει και πάρα πολύ ακόμα και αυτούς που λαμβάνουν μεγαλύτερες συντάξεις, έτσι. Οπότε είναι σύνθετο το θέμα. Από τη μία έχουμε τους νέους συνταξιούχους που βγαίνουν πλέον στη σύνταξη, τους οποίους υπολογίζεται από το 2002 και μετά με βάση το νόμο Κατρούγκαλου ο συντάξιμος μισθός, με αποτέλεσμα δηλαδή τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε? Βλέπουμε μία πτώση των κύριων συντάξεων, δηλαδή στους νέους. Όσοι βγαίνουν παίρνουν μικρότερες συντάξεις.
1: Ναι.
9: Γιατί παίρνουν?
1: Επίσης, το άλλο που παρατηρούμε και το συζητούσαμε και μαζί από την αρχή της εβδομάδας είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτό το μήνα που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο, πάρα πολλοί άνθρωποι υπέβαλαν τα χαρτιά τους για σύνταξη. Την ίδια ώρα, και αν το πάρουμε συνδυαστικά, την ίδια ώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν στην εργασία. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτά τα 817 ευρώ που είναι ο μέσος όρος, και μετά να ξαναβγούν στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν να συμπληρώσουν εισόδημα.
9: Ακριβώς για να συμπληρώσουν το εισόδημα. Και δεν είναι από τον πρώτο μήνα, από τον Γενάρη, έχουμε εμφάνιση του μεγάλου ποσοστού. Δηλαδή, ενώ είχαμε γύρω στις 16-17.000 κάθε Γενάρη συνταξιοδοτούμενους, φέτος το Γενάρη ήταν 22.000, 23, 24, 25 και πάει λέγοντας. Και έχουν φτάσει 160.000. Θα ξεπεράσουν τους 250. Τώρα, από αυτούς εκτιμάται ότι και οι 7 στους 10 μπορούν να παραμείνουν στην εργασία μετά.
1: Για πόσο, έτσι, βέβαια είναι το ερώτημα. Και πόσο.
9: Ιδιωτικό τομέα είναι.
1: Σωστά.
9: Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει περιορισμός. Όσο θέλει ο εργοδότης, σε κρατάει.
1: Και όσο βαστάνε τα πόδια σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
10: από μένα σε βαθύ.
11: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
12: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω για μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 2:30.
8: Ιόνιον FM.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Τέλος η Kimberly Guilfoyle με απόφαση του Donald Trump και φυσικά μια, πρόκειται για μια απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε όμως πρώτα, πριν πάμε στο θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές. Διότι έχουμε καθημερινά αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Εκατοντάδες άνθρωποι τις τελευταίες μόνο 48 ώρες ήρθαν περισσότεροι μετανάστες από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Ο Δημήτρης Κουλούδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από το πλέον μπουχτισμένα Χανιά από τις ροές.
10: Ναι.
11: Έχουμε μια εικόνα η οποία έλεγα ότι πάει να αγγίξει τα όρια του τραγικού, καθώς κάθε μέρα, μάλλον κάθε λίγες ώρες, έχουμε και μία είδηση, ήρθαν 43, ήρθαν 75, ήρθαν 111. Έχουμε το μοναδικό κέντρο εδώ πέρα που είναι στην Αγιά, που είναι κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, το οποίο έχουμε περίπου 500 με 600 άτομα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ακριβή αριθμό, γιατί κάθε, σας λέω, 3 με 4 ώρες έχουμε,
10: ναι,
11: και καινούριους.
10: Πάντως είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, σωστά.
11: Βεβαίως, είμαστε κοντά στους 500 αυτή τη στιγμή, αλλά ναι. Το πρόβλημα είναι ότι σκεφτείτε ότι τώρα στην Ιερά Πέτρα, από την Ιερά Πέτρα έρχονται περίπου 300, ναι. Από το Ηράκλειο έρχονται άλλοι 75 και κάποια στιγμή μέσα στη μέρα σήμερα η Αγιά θα έχει πάνω από 800 άτομα. Δηλαδή, αυτά που βγάζουν οι ανακοινώσεις, οι λιμενικοί και όλοι που δεν αντέχουν άλλο, φανταστείτε σήμερα τι θα αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί με 800 και βάλε άτομα σε ένα κέντρο το οποίο είναι για 250, να σας πω.
10: Ναι. Οπότε, ό,τι καταλαβαίνουμε, πιέζει η κατάσταση και εκεί.
11: Βεβαίως. Αν παραμείνει μόνο η Αγιά ως κέντρο προσωρινής φιλοξενίας του στο νησί και δεν δημιουργηθεί άλλο ένα στην Ανατολική Κρήτη, δεν νομίζω ότι τα αντέξει για πολύ ακόμα. Δεν νομίζω.
10: Μάλιστα, το παρακολουθούμε, Δημήτρη, λοιπόν, και αυτό το φαινόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα επανεκκινεί ένα πρόγραμμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για το πρόγραμμα Παχυσαρκίας Προλαμβάνω. Αφορά πάνω από 43.000 δικαιούχους. Ο Βασίλης Βενιζέλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επανεκκινεί, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρηνία Αγαπηδάκη χθες το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων και ιδιαίτερα για τους συνανθρώπους μας με νοσογόνο παχυσαρκία, ναι. Που είναι το σώματος άνω του 40, άνω του 39.
10: Το οποίο να πούμε ότι το διάστημα που λειτουργούσε έφερνε και αποτελέσματα, δηλαδή πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν και λέγανε ότι πραγματικά τους έχει βοηθήσει, διότι ο νοσογόνος παχυσαρκία είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια.
12: Θα έλεγα, επειδή τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και οι 43.500 περίπου, 43.500 δικαιούχοι των δωρεάν της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων είχαν δει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και υπήρχε και η πίεση από αυτούς. Όταν διακόπηκε το πρόγραμμα, όταν απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ερωτήματα ακόμα και προς τους δημοσιογράφους, τι θα γίνει με το πρόγραμμα.
10: Ναι. Τώρα το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Έτσι, τώρα,
12: ναι,
10: από
12: ευρωπαϊκά κονδύλια, ναι. Και τελευταία στιγμή απεντάχθηκε για λόγους γραφειοκρατικούς.
10: Ναι.
12: Βρέθηκαν εθνικοί πόροι και θα ξεκινήσει πάλι. Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Υγείας και μας είπαν ότι πρέπει να υπολογίζουμε μέσα στο Νοέμβριο ότι θα ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα. Ναι. Πρέπει να γίνουν πρώτα οι διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος του clawback που θα πληρώσουν, που θα επιστρέψουν, του ποσού που θα επιστρέψουν από την τιμή, γιατί είναι πολύ ακριβά φάρμακα, και μετά να ξεκινήσει τα αφορά τους 43.500 οι οποίοι ήταν δικαιούχοι έως τώρα από 1 έως 8 δόσεις του φαρμάκου, ανάλογα εξατομικευμένα και ανάλογα την περίπτωση, πόσα φάρμακα, πόσα χάπια έχουν πάρει, πόσες δόσεις έχουν πάρει, πόσοι τους λείπουν, πόση οπισθοδρόμηση έγινε από την διακοπή.
10: Σωστό.
12: Ο γιατρός τους θα τους καθοδηγήσει. Και λέγαμε πριν, Έρη, ότι δεν υπάρχουν γιατροί να...
10: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις. Τώρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλοί που είναι δικαιούχοι αδυνατούν να βρουν κάποιον γιατρό, διότι αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο γιατρό του δημοσίου νοσοκομείου, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
12: Και συμβεβλημένο.
10: Σωστά. Σωστά. Αδυνατούν πολλές φορές, βρίσκονται έτσι έχουν ένα προβληματισμό. Τι σου λένε από το Υπουργείο γι' αυτό?
12: Το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να απευθυνθούν σε ενδοκρινολόγο, που είναι μια σπάνια. Όχι σπάνια, δύσκολη ειδικότητα, ναι. Ιατρική. Πιθανό να μην βρίσκουν κάποιοι ενδοκρινολόγο, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει πει ότι όσοι δεν βρίσκουν ενδοκρινολόγο μπορούν να πάνε και σε παθολόγο και σε γενικό γιατρό. Άρα αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, ας ψάχνουν για ενδοκρινολόγο και αν δεν βρουν ενδοκρινολόγο, ας ψάχνουν για παθολόγο.
10: Τώρα βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και μια έρευνα που δείχνει, έτσι, μια έρευνα που δείχνει ότι 4 στα 10 παιδιά 7 χρονών είναι με παχυσαρκία, έχουν πρόβλημα με το βάρος τους και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και βεβαίως να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα SMS.
12: Τα πρώτα SMS έχουν φύγει, φεύγουν σταδιακά για να μην κρασάρει το σύστημα και για να μην...
10: Δημήτρη, Βασίλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Πρέπει να πάω.
12: Πιθανό να μην βρίσκουν κάποιοι ενδοκρινολόγο, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει πει ότι όσοι δεν βρίσκουν ενδοκρινολόγο, μπορούν να πάνε και σε παθολόγο και σε γενικό γιατρό. Άρα αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, ας ψάχνουν για ενδοκρινολόγο και αν δεν βρουν ενδοκρινολόγο, ας ψάχνουν για παθολόγο.
10: Τώρα βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και μια έρευνα που δείχνει, έτσι, μια έρευνα που δείχνει ότι 4 στα 10 παιδιά 7 χρονών είναι με παχυσαρκία, έχουν πρόβλημα με το βάρος τους και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και βεβαίως να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα SMS.
12: Τα πρώτα SMS έχουν φύγει, φεύγουν σταδιακά για να μην κρασάρει το σύστημα και για να μην...
10: Δημήτρη, Βασίλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο, είναι δήμαρχος

0: ξεκινήσει και το πρόγραμμα. Φόφη, γεννηματά, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα SMS.
1: Τα πρώτα SMS έχουν φύγει, φεύγουν σταδιακά για να μην κρασάρει το σύστημα και για να μην...
0: Δημήτρη, Βασίλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο. Είναι δήμαρχος Δυρφίων Μεσαπίων εκεί στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπυρόπουλε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι η κατάσταση, τι ακριβώς, τι συμβαίνει τώρα?
2: Εντάξει, η κατάσταση εδώ στη δημοτική κοινότητα Μακρικάπα, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, αυτή τη στιγμή είναι άσχημη. Έχει γίνει υπερχείληση του ποταμού. Είναι μέσα στο χωριό, είναι 30 πόντι περίπου το νερό έξω από το ποτάμι. Υπάρχουν επαγγελματικές εστίες, μαγαζιά, σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή
0: είναι σε κίνδυνο οι κάτοικοι, υπάρχει κίνδυνος.
2: Έχουμε δώσει εντολή, έχει χύσει ήδη το 112 για απομάκρυνση κατοίκων, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει βγει το νερό απ' έξω. Δεν γνωρίζουμε, το νερό συνεχίζει και ρίχνει ακατάπαυστα, είναι πάρα πολύ το νερό.
0: Η πυροσβεστική τι σας λέει, δέχεται κλήσεις?
2: Η πυροσβεστική είναι εδώ, είναι παρόν όλοι οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι εδώ είμαστε.
0: Ναι.
2: Απλά πρέπει να απομακρυνθούν αυτοκίνητα, κάτοικοι, τουλάχιστον οι κάτοικοι που είναι όχι όλο το χωριό, αλλά τουλάχιστον επειδή δεν μπορεί να ξεχωριστεί το 112.
0: Ναι, γιατί εστάλει πριν από λίγο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι,
0: εκεί που λέει, ναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύκαπα, απομακρυνθείτε προς Ψαγνά λόγω υπερχείλησης του ποταμού.
2: Έτσι,
0: άρα
2: ακριβώς.
0: Λοιπόν, είστε, κύριε Δήμαρχε, σε κατάσταση συναγερμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ πραγματικά, και το κακό είναι ότι δεν σταματάει να βρέχει και είναι η βροχόπτωση είναι έντονη και το ποτάμι είναι πλέον έξω από το... από το ποτάμι. Ναι.
0: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή, παρακολουθούμε το φαινόμενο. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε, και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, Βασίλη, λέγαμε για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά και τα δεκάδες SMS τα οποία έχουν έρθει ήδη στις γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις απαραίτητες εξετάσεις. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
1: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα, και όπως λέει και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αν έχεις μήνυμα, καλό, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις την ψηφιακή μαστογραφία, γιατί βρέθηκαν χιλιάδες γυναίκες με τέτοια ευρήματα που δεν θα πηγαίναν σε άλλη περίπτωση να κάνουν την εξέταση.
0: Σωστά,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Η Ελληνίδα δεν έχει συνηθίσει μαζικά να κάνει τη μαστογραφία, και έτσι ξεφεύγουν κάποια έγκαιρα συμπτώματα, έγκαιρα ευρήματα, τα οποία εάν αντιμετωπιστούν δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Είναι η άσχημο, η νόσος είναι η άσχημη.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα, δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής για υποψηφίους προτείνουν οι Πριτάνης. Προτείνουν μάλιστα κάποιες αλλαγές στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και βεβαίως πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δεθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους υποψήφιους να καλύψουν κάποιες κενές θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι προτάσεις συζητήθηκαν στην πρώτη προπαρασκευαστική συνεδρίαση στη Σύνοδο των Πριτάνεων, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και φυσικά η ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλα αυτά που προτείνουν οι Πριτάνης θα καθορίσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια προτείνουν οι Πριτάνης, έτσι ανοίγοντας τη συζήτηση για χαμηλότερη βάση, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περισσότερες αρμοδιότητες στα ΑΕΗ και μια δεύτερη ευκαιρία για τους υποψηφίους που μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις εισηγήσεις που έκαναν στην πρώτη προπαρασκευαστική Σύνοδο Πριτάνεων, τα ίδια τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων, αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της ελάχιστης βάσης. Μάλιστα, έχουν ως στόχο να περιοριστούν οι κενές θέσεις κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της μειωμένης προσέλευσης φοιτητών. Να φέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή το πρόβλημα που αποτυπώθηκε στις φετινές πανελλαδικές, καθώς σχεδόν 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν κενές. Μαθηματικό της ΣΑΜΟ, όπου από τις 150 καλύφθηκαν μόλις 4, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου από τις 137 μόλις 5. Και παράλληλα προτείνεται η καθιέρωση δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής για την κάλυψη αδιάθετων θέσεων, ενώ οι Πριτάνοι ζητούν κοινά κριτήρια πρόσβαση σε δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι προτάσεις κατατίθεται λοιπόν εν μέσω του διαλόγου για το εθνικό απολύτω.

0: δικαστήριο με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να ξεκαθαρίζει ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται άμεσα και πως οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν από τους σημερινούς μαθητές πρώτης γυμνασίου. Την ίδια στιγμή λοιπόν, χθες οι φοιτητές βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου και έμειναν εκεί, κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα ακριβώς, ναι. Διαμαρτυρώμενοι και τα υψηλά ενίκια και την ακρίβεια. Ζήτησαν περισσότερες δημόσιες εστίες, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και ουσιαστική οικονομική στήριξη.
1: Ναι, βέβαια, κατασκήνωσαν εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Βέβαια, έως ήταν και αυτή η ραγδαιότητα της βροχής χθες που δεν τους άφησε και πολλά περιθώρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λένε φοιτητές, τι είπαν για την στεγαστική κρίση και φυσικά τι δήλωσε ο φοιτητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Πήραμε τις σκηνές μας και στήσαμε εδώ στο Σύνταγμα, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών έχει ξεφύγει, το κομμάτι της στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο και έχουμε έρθει εδώ σήμερα και άλλοι φοιτητές που στην πορεία της μέρας μετά τα μαθήματά τους έρχονται για να μας δούνε αφού δεν μας ακούνε. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της στέγασης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας στα πλησία στα ράφια σούπερ μάρκετ, το κομμάτι της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας που δεν ξέρουμε αν το χειμώνα θα έχουμε να ζεσταθούμε και καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια για ένα στούντιο 600 ευρώ, αλλά οι φοιτητές ξέρουμε πολύ καλά την αιτία όλων αυτών. Ξέρουμε το ότι όταν μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες μας, ότι λεφτά υπάρχουν όμως για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, υπάρχουν για να στέλνονται φρεγάτες και να σφαγιάζουν λαούς.
1: Τώρα πάμε πάλι στην Άννα Εμεή, διότι έχουμε μια απίστευτη ληστεία. Και λέω απίστευτη διότι επρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Κάποιοι λοιπόν προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων, της έπιασαν την κουβέντα και τη συνέχεια θα μας την πει η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Πρόκειται για μια

0: αεροπορίας του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας, οι δυνάμεις της νόμιμης κυβέρνησης Σιεμένης, αυτή που θα έπρεπε να ήταν στη Σανάα και δεν είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, τελευταίο 48ωρο έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις των Χούθη, με αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση να είναι δύσκολη η άμυνα της πόλης. Δεν λέω ότι έπεσε, αλλά αν πέσει, τότε αυτή τη στιγμή δημιουργείται θέμα ευρύτερα, γιατί οι Χούθη, όπως ξέρεις και τα έχουμε πει, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές της νότιο-δυτικής Ιεμένης και εκεί στο διάβλο του Μπάμπελ Μαντέπ, και βεβαίως ασχέτως αν κάποια νησάκια εκεί στην περιοχή του Περίμ ανακατελήφθησαν από τις δυνάμεις που υποστήριζε από τη Σαουδική Αραβία. Να πούμε πάντως ότι η κατάσταση, επίσης το Κατάρ πήρε θέση περί της Σαουδικής Αραβίας αυτή τη φορά, πώς αλλάζουν οι καιροί, και καταδίκασε τις επιθέσεις, όπως λογικό είναι, οι οποίες έγιναν στο αεροδρόμιο King Khaled στο Ριάντ, με 13 νεκρούς, όπως ξέρεις Λάμπρο, που έγινε προημερών, καθώς επίσης και τις επιθέσεις εναντίον της μεγάλης, ουσιαστικά το κράτος που είναι η Αράμκο, της τεράστιας αυτής πετρελοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας. Πάντως το θέμα είναι σημαντικό, διότι, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παρά τις διαφορές τις οποίες έχουν με τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με την κατάσταση στην Ιεμένη, στον διάβλο Σάτελ Άραμπ, και βεβαίως και το τι γίνεται στο κέρας της Αφρικής, όπου εκεί ανοίγει καινούργιος πόλεμος μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας, παρά αυτό καταδίκασαν τις επιθέσεις, και λογικό είναι, γιατί ήταν ενέργειες οι οποίες χτυπήσαν πολιτικό αεροδρόμιο και υπήρχαν 13 νεκροί και 309, παρακαλώ, Λάμπρο, τραυματίες. Έρχονται τώρα στη Γερμανία πριν έρθω στο ΝΑΤΟ, υπήρξε δύο κοινέ εκθέσεις. Τη μία την έχω, η οποία είναι αρκετά σύντομη και η οποία είναι η έκθεση των Γερμανών βιομηχάνων, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αναμένουν ακόμα περισσότερες υβριδικές και ασύμμετρες και άλλες επιθέσεις εναντίον στόχων, και ακόμα και δολοφονίες, σαν και αυτές που προσπάθησαν να κάνουν οι πράκτορες της Ρωσίας το τελευταίους 8-9 μήνες στη Γερμανία, και όχι μόνο.
1: Κυρίως σε στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι και με τις νέες κυρώσεις που επιβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι είδα Λάμπρο 1659, είναι οι εταιρείες οι ρωσικές, μικρές, μεγάλες, του τομέα του στρατιωτικο-βιομηχανικού, θα λέει κανείς, κατεστημένου, και 773 είναι σε Ρώσους, δηλαδή σε πρόσωπα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι οι Γερμανοί ανακοίνωση έχουν βγάλει σε μια τρισέλιδη επιστολή, και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Γερμανίας και η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος, δηλαδή και η PFV, η Μέσα και η BKA, οι οποίες αυτή τη στιγμή λένε ότι αναμένουν και νέες μορφές, χωρίς να λένε τι, επιθέσεων, οι οποίες πάντοτε η Γερμανία, ιδιαίτερα μετά το συμβάν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, θεωρούν κατευθείαν ότι είναι Ρώσοι πράκτορες, οι οποίοι λέει κάποιοι είναι για να παίρνουν χρήματα και ζητάνε αυτή τη στιγμή χρήματα, εννοούν για να κάνουν αυτές τις ενέργειες σε βάρος βιομηχανιών ή να δώσουν δωρεάν.
1: Περιγράφουν τι είδους υβριδικές, δηλαδή υπονόμευση, ξέρω εγώ, σε αεροδρόμια, κυβερνοεπιθέσεις.
0: Ακριβώς, σε αεροδρόμια, σε λιμάνια, λέγεται το λιμάνι μέσα, τα λιμάνια της Βρέμης και του Αμβούργου και του Κιέλου. Το είδα αυτή τη στιγμή, επειδή στη μία σούπα είναι δύο περαιτέρω στοιχεία στο τρισέλιδο. Στην άλλη δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως,
1: άρα η μία είναι από τους Γερμανούς βιομηχάνους και άλλη από τις υπηρεσίες.
0: Και άλλη από τις μυστικές υπηρεσίες και που είναι για την ασφάλεια του Συντάγματος στο Βερολίνο. Τώρα, Λάμπρο, είχαμε το συνέδριο το μεγάλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία, το οποίο ήταν στη Βαρσοβία, το Security Forum που γίνεται κάθε χρόνο. Οι προσωπικότητες που ήταν μέσα είναι τεράστιες. Από όλες και βέβαια από τους Αμερικανούς, κυρίως από τους Ευρωπαίους, Καναδία, Αυστραλία κλπ. Που έχουν συνταχθεί και κατά του Τραμπ. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι επιγραμματικά, Λάμπρο. Είδα ότι αυτή τη φορά, πέρα τα όσα είπε ο Τραμπ και τα όσα είχαν να κάνουν αυτή τη στιγμή με το που τελικά δεν υπήρξε συμφωνία και του καθεξής, δεν υπήρξε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι, Λάμπρο, προηγούμενες περιπτώσεις που ο Τραμπ είχε πάρει θέση κατά της Ουκρανίας και υπέρ της Ρωσίας, υπήρχε πανικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά είδα ότι και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο δεν είπαν αυτοί μία απλώς ότι διαφωνούν, ξέρω εγώ, και το είπε πια η Φαντελάιν και ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας και δύο-τρεις άλλοι υπουργοί. Αλλά ακρότητες εναντίον του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν. Δεύτερον, είχαμε την ομιλία του Σακέρ, του ανώτατου διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων, τον και αρχηγού του Eurocom, δηλαδή των δυνάμεων των Αμερικανών στην Ευρώπη, ο οποίος είπε αυτή για θεωρία νίκης. Δηλαδή αυτή τη είπε ότι αν τυχόν αυτή τολμήσει, λέει, η Ρωσία και κάνει τίποτα συμβατικά πάντα έτσι, συμβατικά, δεν λέμε για πυρηνικά, τότε λέει στην προκειμένη περίπτωση όχι μόνο θα την αποκρούσουμε, αλλά θα υποστείλει και μεγάλη ήττα. Διότι είμαστε, λέει, πολύ σίγουροι και μάλλον δεν έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι σε τι σιγουριά είναι το ΝΑΤΟ. Προφανώς ο Σακέρ, εγώ, Λάμπρο, θα πω το εξής. 9 Σακέρ έχω ζήσει στη ζωή μου, από την εποχή του Γκάλβιν και του Σαλικαζουίλη και του Γουέστλι Κλάρκ, ποτέ δεν είχαν πάρει κάτι τέτοια ξεκάθαρη θέση για θεωρία της νίκης. Γιατί έχω τις δηλώσεις όλων αυτών. Στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Στην ουσία περιγράφει το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ρωσία.
0: Απέναντι στην Ρωσία, ναι. Σε αυτό το μήκος κύματος είδα και την ομιλία, επειδή του παρακολούθησα μερικώς μέσω ίντερνετ βέβαια, στη Βαρσοβία, το τι είπε ο Κις Κέλογκ, αν θυμάσαι ο πρώτος σύμβουλος του Τραμπ για το θέμα
1: των Ουκρανών,
0: αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και στο Κίεβο πρόσφατα και στη Βαρσοβία. Και μιλώντας στο Fox News, μιλάμε σε συγκεκριμένο κανάλι, υπάρχει ότι θα πρέπει να συνεχίσει η Ουκρανία να χτυπάει τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
1: Άρα διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Να σε ρωτήσω κάτι, σε αυτό που είπε ο αρχηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι η αντίδραση του ΝΑΤΟ θα είναι σε τρία στάδια. Απόκρουση της επίθεσης, αναχέτηση στην ισχύ και μετά επίθεση.
0: Και επίθεση, ναι, γιατί βγαίνει ας πούμε πολύ πέραν και των γνωστών θέσεων του ΝΑΤΟ.
1: Αντεπίθεση μάλλον.
0: Δηλαδή το Airland Battle και την FOFA κτλ.
1: Μπλοκάρισμα, αναχέτηση, αντεπίθεση.
0: Αντεπίθεση. Επίσης, αναφέρθηκαν βέβαια και στις κυρώσεις, οι οποίες είναι πολλές αυτή τη φορά. Κυρίως αφήνει τώρα, είπαμε, το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι τόσες πολλές, 3.000, είναι εντυπωσιακός αριθμός κυρώσεων. Μην ξεχνάμε, είναι το 21ο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμβαδίζει ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Τελειώνω λέγοντας ξεκάθαρα ότι το θέμα είναι ότι προφανώς άκουσε κριτική ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτές οι.
1: Οριοθετημένοι, ελεγχόμενοι, ναι, κατάλαβα.
0: Ήταν πιο ελεγχόμενο. Ίσως προφανώς, γιατί και ο Ρούτε, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι μετά τα όσα είπε ο Τραμπ, μίλησε με τον Αλεξάνδρ Στουμπ, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, μίλησε με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και μίλησε και με τον Μάρκ Ρούτε.
1: Η οποία δεν είναι σοβαρή.
0: Τώρα πήρε ίσως κάποια ενιαία γραμμή σε χαλαρό τόνο για να μην φτάσουμε σε νέες εκρήξεις στις διατλαντικές
1: σχέσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τον Θανάση για τις πληροφορίες από όλα τα μέτωπα.

0: παραπολιτικά.
1: 90,1 λάμπρος καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το θέμα της Λιβύης, η οποία επιμένει να αμφισβητεί τις ελληνικές εκχωρήσεις για έρευνα υδρογοναθράκων στην Σεύρον, σε όλο το εύρος των θαλασσίων τμήματων, τεμαχίων που έχει εκχωρήσει η Ελλάδα. Επαναφέροντας τα γνωστά ότι είναι η Λιβική Φαλοκρηπίδα, βασικά επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός στο Λουξεμβούργο, διεθνολόγος, συγγραφέας, ειδικός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας. Καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη μου.
1: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης τώρα, με τη Λιβύη να επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να δημοπρατεί θαλάσσια τεμάχια και να κάνει έρευνες?
2: Ακούστε, είναι μακρά ιστορία της, των αντιτιθέμενων απόψεων μεταξύ των δύο κρατών. Θα πω με δύο λόγια, αν θέλετε, τι ισχύει από άποψη εθνικού, γιατί μερικές φορές το εθνικού ακούγεται ως εθνικού, του εθνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό είναι το δίκαιο που ισχύει έναντι όλων, ανεξαρτήτως του αν έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, όταν οι ακτές δύο κρατών, πάντα μιλάμε αναζεύγη κρατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριοθέτηση χωρεί μεταξύ δύο κρατών. Περισσότερο είναι, δεν συνηθίζεται στην διεθνή πρακτική και ισχύει μόνο όταν προβλέπεται ένα τριεθνές σημείο, όπως το λέμε, το three point, όπου το τρίτο κράτος μπορεί να έρθει να επικυρώσει την διμερή συμφωνία και να συμφωνήσει και αυτό, και τότε είναι μια τριμερή συμφωνία, αν θέλετε. Αλλά κατά κανόνα είναι μεταξύ δύο κρατών μελών. Πότε γίνεται αυτό? Όταν οι ακτές των δύο αυτών κρατών παράκτιων, όχι μελών, με συγχωρείτε που είπα προηγουμένως, όταν οι ακτές μεταξύ δύο παράκτιων κρατών είναι είτε αντικείμενες είτε παρακείμενες. Σε αυτή την περίπτωση η προβολή των ακτών τους στη θάλασσα συναντάται και επικαλύπτεται. Αυτή λοιπόν η επικάλυψη δημιουργεί την ανάγκη της οριοθέτησης. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το ισχύον διεθνώς, και ως προς τη μέθοδο της οριοθέτησης ας το αφήσουμε κατά μέρος. Αυτό είναι το στοιχείο, το γεωγραφικό.
1: Ωραία, μισό λεπτό για να το συμπτύξουμε για λόγους χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι η Λιβύη έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας και έχει οριοθετήσει με βάση αυτό και έχει προσφύγει σε διαιτησία με βάση αυτό, σωστά?
2: Όχι. Κύριε Καλαρίτη μου. Η Λιβύη είναι σε μια αμφίσιμη κατάσταση ως προς τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Την έχει υπογράψει το 1984, αλλά δεν την έχει κυρώσει, ούτε επικυρώσει. Αντιθέτως,
1: άρα την έχει καταρχήν αποδεχθεί χωρίς να την έχει κυρώσει.
2: Ακριβώς. Το οποίο όμως η υπογραφή δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις του κράτους που έχει υπογράψει. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη Λιβύη σε σχέση με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Έχει προσφύγει σε διαιτησία για οριοθέτηση με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
2: Βεβαίως, και θέλω να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καλαρίτη. Η Λιβύη έχει επιδείξει επί της εποχής επί καθεστώτος Καντάφη μία πολύ συνετή, αν θέλετε, πολιτική ως προς το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή έχει προσφύγει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μία φορά με την Τινησία, με την υποσχετικό, έτσι, δηλαδή από κοινού συμφωνία για την προσφυγή στη Χάγη, μία φορά με την Τινησία, και η απόφαση του 1982 μεταξύ Τινησίας και Λιβύης αναγνωρίζει τη μερική επίρρεια κάποιων νησιών της Τινησίας, τα Κερκενά τα ονομαζόμενα, τα οποία είναι όμως παράκτια στην κύρια ακτή της Τινησίας. Το δικαστήριο δηλαδή αναγνώρισε ότι έχουν μισό, αν θέλετε, βαθμό επίρρεια σε σχέση με τη Λιβύη. Έλαβε υπόψη την κυρίως ακτή, έλαβε υπόψη την ακτή των νησιών και χάραξε μία γραμμή μεταξύ των δύο, άρα έχουμε νησί επίρρεια των νησιωτικών αυτών εδαφών. Είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Η δεύτερη προσφυγή της Λιβύης από κοινού με τη Μάλτα αφορούσε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας τους και η απόφαση του δικαστηρίου του 1985 αποδίδει στη Μάλτα ένα σημαντικό, αν θέλετε, χώρο θαλάσσιο ως υπαλοκρηπίδα σε σχέση με το μέγεθος της Μάλτας. Υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπίθαρο παλαιότερα, ότι η Μάλτα έχει μαζί με τα δύο νησάκια, τον Κότσο και το Κόμινο, περίπου 316 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έτσι, απέναντι σε μια τεράστια λιβική ακτή. Ωραία. Εκείνο, λοιπόν, το δικαστήριο δεν κλήθηκε να οριοθετήσει συγκεκριμένα, αλλά να διατυπώσει τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου που διέπουν την οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών με αντικείμενες ακτές. Επειδή όμως το συνυποσχετικό, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, προβλεπότανε με ακρίβεια, ο όρος με ακρίβεια, το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε τη δικαιοδοσία να επισυνάψει και έναν χάρτη, ωραία, ο οποίος στην ουσία σήμαινε ότι οριοθετεί το δικαστήριο στη μεταξύ τους.
1: Σε ποιο δικαστήριο προσέφηγαν και στις δύο περιπτώσεις, με την Ιθία και Μάλτα?
2: Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1: Μάλιστα.
2: Και στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να προκαταλάβω ίσως τη συζήτηση λογικά, λέγοντάς σας ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φυσικά υπάρχει η έγγραφη διαδικασία, υπάρχει η προφορική διαδικασία και μετά από όλα αυτά εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου. Τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης διαδικασίας, όσο και στο πλαίσιο της προφορικής διαδικασίας, εκείνο που υποστήριζε η Λιβύη ένθερμα και διακαώς ήταν ότι οι ακτές της βλέπουν μόνο βορείως, κύριε Καλαρίτη μου, ούτε ανατολικά ούτε δυτικά. Εννοούμε όχι η περίπτωση της οριοθέτησης με τα κράτη, τα γειτονικά της που έχουν παρακείμενες ακτές, όπως είναι η Αίγυπτος ανατολικά και η Τινησία δυτικά, αλλά μιλάμε προς βορράν, μιλάμε για κράτη με αντικείμενες ακτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ίδια λοιπόν η Λιβύη χαρακτήρισε τις ακτές της ως αντικείμενες εκείνη την εποχή με τις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας φυσικά γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα, και της Ελλάδας. Η ένδειξη Τουρκία δεν υπάρχει απολύτως πουθενά. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
2: Και θέλω να το τονίσουμε, διότι δεν εισακούονται αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά, για να μην πω συνταρακτικά, για αυτή τη σημερινή στάση της Λιβύης. Ο τότε εκπρόσωπος, το έχουμε πει και οι δύο μαζί σε μια παλαιότερη συζήτησή μας, ο αείμνηστος Ντέρεκ Μπάουετ, είχε πει, δεδομένη τη γεωγραφία, Λίμπια can only look north. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη της περιοχής, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, τα οποία εκτείνονται ανατολικά, δυτικά και νοτίως, Libya generally faces only in one direction.
1: Βόρεια.
2: Και αυτά είναι opposite to Creta, Greece, Italy and Malta. Δηλαδή, που είναι...
1: Δηλαδή τους λέει ότι έχετε να οριοθετήσετε και αφορεί η επίρρεια των ακτών σας βόρεια μόνο. Δεν αφορά ανατολικά, αλλά δεν υπάρχει
2: βόρεια.
1: Τουρκία.
2: Ακριβώς. Πώς λοιπόν προκύπτει, ερχόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς προκύπτει το γεγονός ότι ξαφνικά αληθορίζοντας αυτά τα δύο κράτη θεωρούν ότι έχουν αντικείμενες μεταξύ τους ακτές? Είναι εντελώς, γι' αυτό θεωρώ και αν θέλετε η πλειονότητα των συναδέλφων υποστηρίζει ότι αυτή η συμφωνία, το μνημόνιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο ονομάστηκε μνημόνιο πάλι εκ του πονηρού, καθ' υπόδειξη της Τουρκίας, είναι ανυπόστατο, κύριε Καλαρίτη μου. Άλλοι λένε ότι είναι παράνομο. Βεβαίως είναι και παράνομο, αλλά είναι ανυπόστατο κυρίως. Γιατί δεν συντρέχουν ακριβώς αυτές οι βασικές παράμετροι οι οποίες υπαγορεύουν την οριοθέτηση. Δηλαδή ότι οι ακτές δύο κρατών είναι αντικείμενες. Ωραία. Λοιπόν, άρα εάν σήμερα υποστηρίζει η Λιβύη αυτά που υποστηρίζει και διαμαρτύρεται για τις ελληνικές εκχωρήσεις περιοχών τις οποίες θεωρεί ότι ανήκουν στην ίδια, αυτό είναι εντελώς έρχεται σε μια αρχή του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών πέραν της καλής γειτονίας, που λέγεται venire contra factum proprium, δηλαδή αντιφάσκει στην ίδια της τη στάση, την προτεραία, όταν υποστηρίζει ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου μία άποψη. Αυτή η άποψη ισχύει στο γυναικές, δεν την αλλάζεις ανάλογα με τις διαθέσεις σου ή ανάλογα με το πώς επηρεάζεσαι από κάποια φύλλα προσκύμενη προς εσένα και φυσικά εννοώ την Τουρκία χώρα. Εδώ λοιπόν έρχομαι σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Επιτρέψτε μου, επειδή ίσως θεωρείτε ότι είναι ατάκτως ερημένα αυτά.
1: Όχι, είναι πολύ κατανόητα. Είναι πολύ κατανόητα. Αυτό το οποίο περιγράφεται σημαίνει ότι η νομική της επίκληση είναι αιώλη και διάτρητη. Δεν έχει βάση.
2: Εντελώς διάτρητη.
1: Όχι, απολύτως. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δική της θέση και την δική της.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και την πιο επίσημη. Δεν υπάρχει πιο επίσημη θέση να υποστηρίζει μέσω του εκπροσώπου σου.
1: Να διευκρινίσουμε κάτι. Ότι η ελλείψη οριοθέτησης με την Λιβύη, η Ελλάδα έχει χωρίσει, έχει δημοπρατήσει θαλάσσια τη μάχη με βάση την μέση γραμμή μέχρι να υπάρξει οριοθέτηση. Σωστά.
2: Ακριβώς τηρώντας πιστά τον νόμο Μανιάτη του 2011, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη επίτευξη συμφωνίας ή ελλείψη συμφωνίας, όπως λέγεται ακριβώς, η ΑΟΣ μου όταν την ανακηρύξω και η υφαλοκρηπίδα μου που έχω δικαίωμα ipso facto και αμπινήσιο που έχουμε πει, δηλαδή εξυπαρχή και αυτοδικαίως, έτσι, θεωρώ ότι φτάνει μέχρι τη μέση γραμμή. Βεβαίως η Λιβύη, όπως και η Τουρκία, υποστηρίζει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ούτε υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ, και αν δικαιούνται είναι ο βαθμός επηρεάς τους είναι τόσο μικρός ώστε να φτάνει αυτή μέχρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή μιλάμε για μια τρέλα, γιατί η Μάλτα ήταν, αν δεν απατώμε, ήταν ένα μικρό νησιωτικό κράτος, όπως σας είπα, των 316 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτό, για να το συγκρίνουν οι ακροατές που μας ακούνε, είναι της τάξης της Καρπάθου, κύριε Καλαρίτη. Δηλαδή η Κάρπαθος μαζί με μια μικρή μια νησίδα και κάποιες παρακείμενες βραχονησίδες είναι της τάξης των 324,7 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Ωραία, θα βάλουμε μια ανωτελία, θα συνεχίσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος, η οποία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι νησιωτικό κράτος, έχει οριοθετήσει με πλήρη επιρρέα. Ευτυχώς οι Αιγύπτιοι είχαν άλλες ανάγκες τότε και το είχαν αποδεχτεί, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.
2: Και με τη Λιβύη. Αίγυπτο, Ισραήλ, Λιβύη, η πλήρης εφαρμογή της μέσης γραμμής. Η Κύπρος είναι το τρίτο κράτος με τη μεγαλύτερη έκταση στη Μεσόγειο, έτσι, με 8.000. Νομίζω, όχι, είναι 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έτσι, και η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στην Μεσόγειο με 8.303 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να γνωριστεί η Κρήτη. Έχουμε συμπαραστάτες αυτό, αν θέλετε, εκτός από την Έλληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία, να το πούμε και αυτό. Έχουμε την Αίγυπτο, η οποία μετά με προεδρικό διάταγμα του 2022, αν θυμάμαι καλά, καθόρισε μονομερώς βέβαια
1: τα
2: δυτικά όρια της, ακριβώς, τα οποία, αν θέλετε, εγγίζουν τη μέση γραμμή ακριβώς σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ένα χαστούκι στη Λιβύη, διότι της λέει με άλλα λόγια ότι η Κρήτη έχει δυτικότερα από μένα, ακόμη περισσότερο, τα ίδια δικαιώματα με τις υπηρετικές ακτές. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί σταματάω εγώ και δεν πάω παραπάνω από τη μέση.
1: Και ήταν και ένα μήνυμα στην Λίβυη και στην Τουρκία. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελία και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα και όντως συνταρακτικά είπατε, μας είπατε. Τα λέμε και αύριο ή μεθαύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς,
1: Θεόδωρος Κατσούφλος, πάντα με χρήσιμες αποσαφηνίσεις και πληροφορίες, αποδομώντας τα ψεύδο επιχειρήματα γειτόνων όπως είναι η Λιβύη και η Τουρκία.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θα πάμε στην συνέχεια στο θέμα της Μονής Σινά. Θα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις που μας αφορούν. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουν τελικά τα όπλα που ζητάμε οι Αμερικανοί? Έχουμε εικόνα?
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω αυτό, δύο σημειώσεις. Δεν το ξεχνάμε, σήμερα υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης Θαλασσίων Ντρόουν και η εμφάνιση
0: πυρπολιτής.
1: Για πρώτη φορά του πυρπολιτή ενός ελληνικής σχεδίασης ντρόουν που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε και...
0: Ναι, να ασχοληθούμε.
1: Ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου ήταν ότι ακριβώς δίπλα βρισκόταν ένα αντίστοιχο της αμερικανικής Αρόνικ. Η αμερικανική Αρόνικ, την έχουμε ξαναπεί, ελληνικής καταγωγής ιδιοκτήτης της, με τεράστιες εγκαταστάσεις.
0: Φαίνεται από το όνομα Αρόνικ, έτσι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο πυρπολιτής, αυτό... να δώσουμε τον τίτλο και θα τα πούμε την Πέμπτη.
1: Είναι
0: μη επανδρομένο καμικάζι θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά για να καταστρέφει θαλάσσιους στόχους. Ελληνικό τόπο. Έξω και το όνομα πυρπολιτής. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που μας απασχόλησε αρκετά, το πακέτο Ρούμπιο, για το οποίο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε και υποθέτουμε πολλά και έχουν γραφεί πολλά. Εγώ θα σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί άλλη μία φορά, το πακέτο που μπήκε σε συζήτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα όπλα, γιατί το κομμάτι που αφορά την υποστήριξη και το κομμάτι που αφορά τα Block 50 είναι αυτόνομα, αλλά ό,τι αφορά τα όπλα ήταν αυτό που έλειπε όταν υπογράφηκε η συμφωνία για τα F-35 και ήταν τότε που... Για να διασκευαστούν οι εντυπώσεις, διότι εμφανίστηκε ένα πακέτο τότε 8 σχεδόν δισεκατομμύρια χωρίς όπλα. Ήταν ότι ναι, είναι έτοιμο, θα υπάρξει στη συνέχεια. Αυτό είναι το πακέτο, τότε είχε αποφασιστεί και αντλεί τώρα τις διαδικασίες οι οποίες θα έρθουν στη συνέχεια από εκείνη εκεί τη συμφωνία, την καταρχή συμφωνία. Να ασχοληθούμε λίγο με τα όπλα αέρος-έδαφος για να περάσουμε στη συνέχεια στην επόμενη συζήτησή μας, τα όπλα αέρος-έδαφους και επιφανείας που τα ξεχνάμε
0: πάντα.
1: Πάμε στα
0: αέρος-έδαφους, για πάμε, για πες.
1: Λοιπόν, όπλα αέρος-έδαφους. Πρακτικά, εάν συζητάμε για το σύνολο F-16 και F-35, αγοράζουμε όπλα για να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες των Viper, αλλά και των F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοση σε αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστή, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτοι. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός Viper, αλλά και τον F-35, τα οποία βέβαια μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 2029, αλλά θα πρέπει να προετοιμάζεσαι. Γενικός κανόνας για οτιδήποτε υποθεί στη συνέχεια. Το ένα είναι οι ποσότητες, θα ασχοληθούμε. Το άλλο είναι η χρόνη παράδοσης. Το είπα και προημερών, η χρόνη παράδοση σε αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε παραγγείλεις σε οποιοδήποτε κατασκευαστή, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις τεράστιες προσπάθειες για πολλαπλασιασμό της παραγωγής, έχουν επιμηκυνθεί σε σημείο που είναι κυριολεκτικά απίστευτη. Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί. Ο Πολωνός αρχηγός

0: Εγώ σταματάω σε μία δήλωση πριν από μερικούς μήνες, ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχη παραγγελία πολωνική για όπλα αέρος-αέρος και αέρος-εδάφος για τα Viper που προχωρούν οι Πολωνοί, ο Πολωνός αρχηγός αεροπορίας έκανε λόγο για 5 χρόνια παράδοση από την υπογραφή της συμφωνίας. Το οποίο μας βάζει στην εξής θέση. Αυτή τη στιγμή οι αγορές αμερικανικών όπλων για αμερικανικά αεροσκάφη, όχι ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί και αυτά γράφηκαν εντελώς σε όλα, ότι υπάρχει ανταγωνισμός και οι Αμερικανοί θα λυγίσουν επειδή μπορούμε να στραφούμε αλλού. Δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά. Σε αμερικανικά αεροπλάνα, για να μπει οτιδήποτε άλλο, ακόμη και αν είναι πιστοποιημένο, πρέπει να υπάρχει η αμερικανική άδεια. Και αυτό ισχύει και για τα ισραηλινά όπλα, τα οποία παρεπιπτόντως στα F-35 είναι πρακτικά ανύπρακτα. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, πέραν πάσης αμφιβολίας, παραφιλολογίας κατά την άποψή μου, ότι υπάρχουν ισραηλινά όπλα τα οποία φοριούνται αυτή τη στιγμή πάνω σε ισραηλινά F-35. Κάτι δεξαμενές εξωτερικές και κάποια συστήματα τα προσπερνάμε προς το παρόν. Άρα, αέρος-αέρος, τα αποθέματά μας είναι πραγματικά κάτω από αυτά που θα ήταν έστω οριακά αποδεκτά. Γιατί δεν έχουμε φροντίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αγοράσουμε καινούργια, και στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια βλήματα εκτός λόγω του ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια ζωής. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον είναι να ενισχύσουμε τους δύο κύριους τομείς. Εντός του οπτικού ορίζοντα, που ουσιαστικά συζητάμε για Sidewinder, τη νεότερη έκδοση, την 9X Block 2, εκτός αν υπάρξει κάτι άλλο στο μεταξύ, και καινούριος AMRAAM. Για τα όπλα μικρού βερνικούς, δηλαδή για τους Sidewinder, υπάρχει ανταγωνισμός ευρωπαϊκός. Και τον έχουμε ήδη στο προστάσιο, υπάρχουν οι αριστεί. Είναι πιστοποιημένοι για F-16. Το ερώτημα που το έβαλα πολλές φορές σε πολλά διαφορετικά μέρη, αλλά η απάντηση ήταν...
1: Να μπουν και στα F-35.
0: Όχι, εάν είναι ακόμη πιο βαθύ το θέμα. Εάν μπορούν να... Αν είναι πλήρως πιστοποιημένοι στα Viper.
1: Μάλιστα.
0: Διότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Έχω δει Viper φορτωμένο με... Έχουμε φωτογραφίες από ασκήσεις με Viper φορτωμένα με IRIS-T, αλλά κατά πόσον μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις ικανότητες του νέου ραντάρ, εγώ θεωρώ ότι μπορούν, αλλά το αφήνουμε εκεί. Αν μπορούν να μπουν σε F-35, δεν έχει πει καμία χώρα η οποία έχει αγοράσει F-35 μέχρι τώρα, δεν έχει ζητήσει την πιστοποίηση του πυράβλου. Οι Νορβηγοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά ψάχνανε εκείνη την εποχή, πριν από περίπου 3-3,5 χρόνια, ψάχνανε για συνεταίρους. Εμείς δεν ήμασταν τότε αγοραστές.
1: Γιατί είναι ακριβή η πιστοποίηση, έτσι.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Είναι ακριβή η πιστοποίηση.
0: Είναι η διαδικασία ακριβή. Διότι χρειάζεται δοκιμές, χρειάζεται η δέσμευση αριθμού αεροσκαφών που πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνουν τις πιστοποιήσεις εκεί, και χρειάζονται και βολές. Ωραία. Άρα πρέπει να το μοιραστείς με κάποιον.
1: Για πάμε στο άλλο, για να μας πιέζει ο χρόνος. Άρα λοιπόν, για πέραν του ορίζοντα αεροσκαφών.
0: Για πέραν του ορίζοντα αυτή τη στιγμή υπάρχουν...

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, εντάξει, βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται στα νυχτερινά σχήματα και κάπου λίγο τσιρίζω, αλλά κυρίως τσιρίζω με το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου που πραγματικά τα σπάει. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω ξεχωρίσει το ChatGPT να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
12: Be Viral Radio Show.
13: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και εννοείται το ότι μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά celebrity news. Βλέπουμε και πολλά βίντεο από τον παραόντα που εμφανίστηκαν η Κατερίνα Στικούδη με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να τρεντάρουν στα social media, μιας και παιδιά ένα καμπαρέ το χρειαζόμασταν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά περιμένω να μου στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Έχω παιδιά έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση ότι θα περάσουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Όχι μόνο γιατί έρχονται πολύ ωραία σχήματα, αλλά παιδιά γιατί έρχονται και τα πρώτα χιόνια. Και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Μην πω ψέματα. Θέλουμε λίγο χουχούλινγκ στο σπίτι μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα στα social media, όπως παιδιά, ότι έχουν γίνει viral κάτι συγκεκριμένες κούπες όπου μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις πάνω, όπως ένα ουρανίο τόξο, όπως κάποιο λεκτικό, όπως κάποια ημερομηνία, not sponsored. Να πω όμως σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι το νέο Talk of the Town είναι να πηγαίνουν φίλες και φίλοι να κάνουν έτσι catch-up και να περνάνε όμορφα φτιάχνοντας κούπες, κάνοντας ανθοκομική, αλλά γενικότερα και κάνοντας άλλα πράγματα όπως ας πούμε πυλό, κουλουπού, κουλουπού. Είναι λίγο της μόδας, είναι και κάτι όμως παιδιά που έχει και μια παραγωγικότητα, το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς είστε σε αυτή τη φάση? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show, δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα του Παναγιώτη και της Σαπφούς. Κλείνεται το Σαπφό, κλείνεται θεωρώ. Λοιπόν, περιμένω να μου στείλεις και εσύ που με ακούσε αυτή τη στιγμή από τους δρόμους της πόλης το μήνυμά σου και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και το repost που έκανε η Άννα Βύση αυτές τις μέρες σε βίντεο φαν που ανέβασε στα social media με το κόντρα ήταν νομίζω η απάντησή της για όλα αυτά που ακούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω μια ήρεμη εβδομάδα, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω ίντριγκες. Θέλω ησυχία και ηρεμία. Μπορώ να την έχω. Ελπίζω πως ναι. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Μου ζητήσατε Θεοδωρή Φέρη και Πέτρο Ιακωβίδη που θα έρθουν όπως ήρθαν και στις προηγούμενες μας έτσι στιγμές και ώρες και εγώ επιστρέφω.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
3: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
4: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Εδώ πέρα είμαστε με πολλές επιτυχίες και φυσικά και πολύ ωραίες προτάσεις, παιδιά. Τα θέατρα στην Αθήνα έχουν γίνει το νέο must και νομίζω ότι από όπου και να βρισκόμαστε θέλουμε να βρεθούμε εκεί πέρα προκειμένου να δούμε μια ωραία παράσταση. Παιδιά, εγώ είμαι αυτής της άποψης πλέον ότι το θέατρο είναι μόδα και εγώ αυτό το γουστάρω γιατί είναι μια ωραία μόδα. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και δυναμώνετε την ένταση. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά. We'll be right back.

Το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
11: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
12: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μαρίανα Γνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο, όπως πάντα άλλωστε, και άλλη μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Είναι έτοιμη, παντελώς έτοιμη, να ξεδιπλωθεί στα αυτιά σας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής, για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο έτσι, ήταν λίγο brainstorming, ήταν έτσι, λίγο αποτέλεσμα meeting, ήταν λίγο, ήρθε ο Βαγγέλης Καραπέτρος και μου λέει, εντάξει, έχω φοβερή ιδέα για εκπομπή και καλά θα κάνεις να την ακολουθήσεις, γιατί σου θυμίζω ότι όλα τα κουμπάκια που βγαίνει η φωνή σου στον αέρα τα ρυθμίζω εγώ. Δημοκρατικά, καταλαβαίνετε. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη στη νύχτα. Και όχι στα βράδια, προσέξτε, γιατί αυτό το μπλέξιμο το κάναμε και εμείς στο brainstorming και έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε αργότερα. Στη νύχτα, λοιπόν. Και αφού ρίξαμε κόκκινο στη νύχτα, έτσι, για να ξεκινήσουμε δυναμικά, περιμένουμε καρτερικά η νύχτα να νυχτώσει.

Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που διαπίστωσα καθώς δουλεύαμε στη λίστα αυτή είναι το ότι ειδικά τη νύχτα την εμπλέκουμε σε όλες μας τις αισθήσεις. Δηλαδή, τη βλέπουμε, τη νιώθουμε κιόλας που δεν είναι μέσα στις αισθήσεις. Εντάξει, την αγγίζουμε, πολλές φορές την ακούμε. Τώρα θα τη μυρίσουμε. Και ξέρετε τι μυρίζει. Γιασεμί.

Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα όταν καθόμαστε μαζί με τον Βαγγέλη και συζητάμε τα τραγούδια και τις λίστες κτλ. Ότι εκεί πέρα που εντάξει, εννοείται όλοι μας θα βάλουμε πρώτα τα φαβορί, αυτά που μας έρχονται πρώτα στο μυαλό. Και τα περισσότερα είναι και κοινά, γιατί σας έχω πει, έτσι, είμαστε και συνομήλικοι, πολύ συνομήλικοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που πετάγονται τα φαβορί, τσου πετάγεται και ένα τραγούδι, το οποίο έχεις να τα ακούσεις πάρα πολλά χρόνια. Και είναι υπέροχο. Και λες ναι, απίστευτο. Να ένα τραγούδι που έχω λαχταρίσει να ακούσω. Το επόμενο.

και μια που είμαστε έτσι σε ένα τόσο νοσταλγικό και πώς να πω γλυκό mood, είπα κάπως έτσι να συνεχίσουμε για τη συνέχεια, αλλά με τη φωνή του Βασίλη Λέκα αυτή τη φορά.

Τώρα εδώ που τα λέμε, τόσο μεγάλη αντίθεση τίτλου τραγουδιού με μορφή, με ρυθμό, με στίχο και περιεχόμενο και ερμηνεία φυσικά γιατί αυτά πάνε μαζί, σπάνια συναντάς. Θέλω να πω πώς μπορεί ένα τραγούδι να λέγεται το πάρτι και εσύ να θες να κάτσεις μόνος σου σε μια γωνία για να πλαντάξεις το κλάμα. Θα μας τα πει ο Χατζηγιάννης καλύτερα.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ακούτε Ionion FM.

Μια που εσείς εδώ δεν έχετε εικόνα και έχετε μόνο ήχο, πρέπει να σας γιώσω και με τα παραλυπόμενα του χώρου εδώ πέρα όταν γίνεται μια εκπομπή. Είναι λοιπόν να παίξει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι». Ναι, έλα, όμως τα έχουμε ξαναπεί, έτσι, ότι εδώ πέρα εμείς λιγάκι τους τίτλους με τα τραγούδια, λιγάκι τα μπερδεύουμε. Στο τέλος, βέβαια, πάντα βρίσκουμε την άκρη μας. Οπότε γράφει λοιπόν «Και τότε η νύχτα». Και ρωτάει ο άνθρωπος, ποια νύχτα, ποια και τότε η νύχτα. Εμείς όμως εδώ πέρα δεν είμαστε σοβαροί. Μην ξέρω τι βγαίνει προς τα έξω, που δεν νομίζω, αλλά δεν. Οπότε, αντί να εξηγήσει στον άνθρωπο τον τίτλο, καθόμαστε εδώ και τραγουδάμε Θεόφαλτσα. Έτσι πορεύεται αυτή η εκπομπή μέσα σε αυτά τα χρόνια, με την άπειρη υπομονή του Βαγγέλη Καραπέτρου. Θα συνεχίσει ωστόσο, όχι μόνο με νύχτα, και με όλα τα παρελκόμενα, δηλαδή τσιγάρα, ποτά, ξενύχτια. Και πάει λέγοντας, γιατί είμαστε και γενιά που τα ζήσαμε έντονα όλα αυτά.

Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο Κυριαζής αυτός για τον οποίο μιλάει ο Κόκοτας στο επόμενο τραγούδι. Δηλαδή βγήκε, ήπιε, κάπνισε, ξενύχτησε και μετά βρέθηκε στην πόρτα του Κόκοτα να βαράει τα μεσάνυχτα την πόρτα. Όπως και να έχει όμως, αυτό θα ακούσουμε.

Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο Κυριαζής αυτός για τον οποίο μιλάει ο Κόκοτας στο επόμενο τραγούδι. Δηλαδή βγήκε, ήπιε, κάπνισε, ξενύχτησε και μετά βρέθηκε στην πόρτα του Κόκοτα να βαράει τα μεσάνυχτα την πόρτα. Όπως και να έχει όμως, αυτό θα ακούσουμε.

Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε για νύχτα και να μην παίξει ένα ζεμπέκικο. Δεν γίνεται αυτό. Πόσο μάλλον ένα από τα πιο εμβληματικά ζεμπέκικα του Τάκη Σούκα, που όταν γράφτηκε άφησε εποχή και ακόμα είναι κλασικό. Με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες.

Και τέλος πάντων, αν και γενικότερα ισχύει η θεωρία της σχετικότητας του χρόνου, στη νύχτα είναι και ένα τάκ πιο έντονη, με την έννοια ότι είναι νύχτες που παρακαλάς να περάσουν και δεν περνάνε αυτές που παρακαλάς να περάσουν. Το ξέρετε πώς πάει, εκεί μπλέει και ο νόμος του Μέρφη μαζί. Υπάρχουν κάποιες άλλες που σου φαίνεται ότι κυλάνε σε νερό και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, στάσου λίγο, λίγο, στάσου.

Το πρόβλημα με τις λίστες είναι ότι πάντα φτάνουν στο τέλος τους και πάντα δεν προλαβαίνεις να πεις όλα αυτά που θέλεις. Κάπως έτσι, εγώ θα σας αποχαιρετήσω από τώρα, ενώ έχουμε δύο τραγούδια να ακούσουμε. Και αφήσαμε για το τέλος δύο τραγούδια που βάζουν επίθετα στη νύχτα. Το πρώτο τη χαρακτηρίζει ο Ζόρικη, και το δεύτερο την απογειώνει. Την κάνει ξελογιάστρα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Καλώς τους μου. Καλώς ήλθατε στο Young FM. Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Με αγγελούδια ξεκινήσαμε και τον Στέλιο Ρόκο. Μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες. Το κουτί της Πανδώρας, Θανάσης Σταθόπουλος, παρεάκι. Είδατε πόσο γλυκά το πάμε σήμερα, έτσι.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης ο Ψαριανός που εδώ τραγούδησε την Άναμπελ και έρχεται η αγάπη του Χρήστου Θηβαίου για τον Παναγιώτη από Αθήνα και με τα τριφύλια έχουν μπερδευτεί λίγο αλλά δεν τρέχει τίποτα.

αγάπες καλοκαιρινές που θα έρθουν τώρα κοντά σας με την Alice Moon Ticket χωμάτα. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους για να τα λέμε. 2-6-23-0-42-100 το τηλέφωνο. Θανάση Σταθόπουλος ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook. Ομάδες του Union FM στο Facebook. Επίσης

τον λένε. Τον λένε ο τραγουδιστής που δεν φωνάζει ποτέ όταν ερμηνεύει. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Παντελή Θαλασσινό. Σε αυτό εδώ το τραγούδι βλέπετε ίσως την πιο γλυκιά απήχηση από ένα συνέστημα που βγαίνει μέσα στη μουσική και μέσα στο τραγούδι. Αυτή είναι η άγγελη του έρωτα, και για αυτούς που πιστεύουν στους αγγέλους, τουλάχιστον εγώ το έχω αυτό έτσι μέσα μου πολύ,

πάντα ήταν άγνωρος εμάς. Πολλές φορές το αγαπήσαμε, γιατί είδαμε αυτό που θέλαμε. Άλλες φορές το μισήσαμε και φοβηθήκαμε και χάσαμε τον ύπνο μας και τσακωθήκαμε την νύχτα. Αλλά εδώ έρχονται όλα αυτά που ονειρεύεται η αγάπη και τα φέρνει ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης.

Ελευθερία Αρβανιτάκη φέρνει κάτι εξωτικό και είναι πάρα πολλές αυτές οι φωνές στην Ελλάδα που μπορούν να τραγουδήσουν. Πώς να το χαρακτηρίσω, για να γίνει περισσότερο κατανοητό, έθνικα τραγούδια. Και νομίζω ότι η Ελένη Βιτάλη, αν ήθελε να κάνει έθνη καριέρα, θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες της Ιφιλίου. Αυτό θα μας πάει και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, Sold Out, και θα συνεχίσουμε μετά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
5: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

μισό ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με το «Πάρε τα βήματά σου». Και έρχεται μαζί σας τώρα, εφόσον πρώτα πω τις καλησπέρες και τις αγάπες και τα χαιρετίσματα και όλα καλά, έρχεται μαζί σας ένα καράβι παράξενο αυτό, το καράβι της φυγής.

στο έρωτα, στη προβλήματα δημιουργεί, έλα όμως που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι ο έρωτας δεν είναι μόνο το κομμάτι του σεξ, είναι και άλλα πράγματα. Ερωτευμένος μπορείς να δηλώσεις με μια πεταλούδα ή με ένα τοπίο ή με δύο μάτια. Αναθεμάς έρωτα, Λουδοβίκος των Αναγίων.

Και ένας από αυτούς τους ιδιαίτερους αλλά σταθερούς της ελληνικής δισκογραφίας, εναλλακτικός θα λέει κάποιος, ο Φίβος Δελιβοριάς θα έρθει μαζί σας με ένα αγαπημένο.

Και ένας από αυτούς τους ιδιαίτερους αλλά σταθερούς της ελληνικής δισκογραφίας, εναλλακτικός θα λέει κάποιος, ο Φίβος Δελιβοριάς θα έρθει μαζί σας με ένα αγαπημένο τραγούδι, το εκείνο.

Υπάρχουν πολλά ζεϊμπέκικα και όλα έχουν να μας δώσουν κάτι ιδιαίτερο, γιατί τονίζουν συγκεκριμένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αυτό όμως τώρα που θα έρθει είναι το ζεϊμπέκικο της Κυριακής και το φέρνει ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος θα μας πάει μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε κοντά.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ionion FM Stereo.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Ακούτε Ionion FM.

Αυτή ήταν η Χαίνγκρες, έτσι επιστρέψαμε και το τόσο γλυκά νοσταλγικό τραγούδι συνταγές μαγειρικής από τη Μαρία Τινκότη. Και μιας και σήμερα πιαστήκαμε με τα αγγελούδια, εδώ θα πούμε για

βασιλιάς μπορεί να είναι αυτός ο οποίος κατέκτησε μια θέση στην καρδιά μας, επειδή μας είπε μια καλή κουβέντα. Βασιλιάς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζεται για το διπλανό του. Βασιλιάς μπορεί να είναι οποιοδήποτε κάνει κάτι εξαίρετο. Της καρδιάς μας όμως ο βασιλιάς είναι διαφορετικό κομμάτι. Αυτή είναι η φοβερή αρέτη και τιμή.

Το ζήτησε ένας φίλος. Και αφού το ζήτησε για τη Λάμδα, έτσι λέγεται και το τραγούδι άλλωστε, και το φέρνει ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ορίστε, εμείς το σερβίρουμε μουσικά.

Χάρης και ο Μάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι ιδιαίτερο που δεν τους έχουμε συνηθίσει, γιατί συνήθως ροκάρουν. Αλλά εδώ έρχονται να πούνε όμως κάτι από την παράδοση, που για μένα έχει σχέση και με το ροκ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι εδώ Μάρκο.

είναι κάτι εσωτερικό. Σαφώς υπάρχουν και άνθρωποι που είναι από τη θέση τους καλώς σχηματισμένοι, αλλά άποψή μου είναι ότι από μέσα μας βγαίνουν τα πάντα. Και η ομορφιά και η ασχήμια και η αισθητική και όλα. Αυτός είναι ο Παντελής Θαλασσινός που μας ερμηνεύει κάτι παραπλήσιο. Δεν τραγουδιέται η ομορφιά.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ionion FM

τελευταίο μας ημίωρο με τον Βασίλη Καζούλη και το δικό του Άγγελο. Και έρχεται τώρα το οποίο είναι διαφορετικό. Είναι ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου που λέει ότι δεν είμαι από εδώ. Και όταν ένας άνθρωπος δηλώνει ότι δεν είμαι από εδώ, θέλει να αποφύγει πράγματα. Θέλει να αποφύγει γνωστούς, βλέμματα, συναισθήματα που του πνίγουν το στήθος, λέξεις, ματιές.

Καπαδό, θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος με το κουτί της Πανδώρας. Η Ευτυχία Βαρούχα που ρύθμιζε τα πάντα, ακόμα και τα εμβιόντα και τα γατάκια που έχουμε εδώ και περιφέρονται και δεν έχω μάθει ακόμα τα όνοματά τους. Μείνετε συντονισμένοι στο Young FM. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Τι να σας πω τώρα, τι ακολουθεί? Μπάμπη Στόκας, Φίλιππος Πλιάτσικας, Δυτικές Συνοικίες. Οπότε έχετε λόγους να μένετε. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε www.youngfm.gr για να μαθαίνετε πρώτη φρέσκα πράγματα, χωρίς κόμπους και χωρίς φτιασίδια. Για η χαρά σας, σας αγαπούμε αύριο στις 8.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία πύλη

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε Ionion FM.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης για τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Ξημερώνει πάλι. Και εδώ ξεκινάνε τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται μια πρόσφατη διασκευή σε ένα παλιότερο τραγούδι, ο Μεσχέ Μινιμάλ συναντάει εδώ την Εφέλη Φασούλη και μαζί ξαναγράφουν την Πάστα Φλόρα και την κάνουν Σπάστα Φλόρα.

από 3 χρόνια περίπου η Χάρης Αλεξίου κυκλοφόρησε εκείνο το άλμπουμ τα Reworks, παλιά δικά της τραγούδια, διασκευασμένα στο σήμερα. Από εκεί λοιπόν διαλέγουμε να ακούσουμε αυτόν τον

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ακούτε Ionian FM.

άλλη μια διασκευή που ακούμε πολύ και αγαπάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι η εκδρομή του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελιάνας Βραχάλη, έτσι όπως διασκευάστηκε και ξαναπαρουσιάστηκε για το επαιτειακό άλμπουμ της Ελιάνας Βραχάλη. Εδώ πάμε να τη θυμηθούμε με τη φωνή της μοναδικής Ελένης Αλιγοπούλου.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

από τις πιο ωραίες μουσικές παραστάσεις που είδαμε τελευταία ήταν αυτό το αφιέρωμα που ετοίμασε η Δήμητρα Γαλάνη για τη Μαριανίνα Κρυεζή στην λυρική σκηνή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Εκεί ακούσαμε υπέροχα τραγούδια της στιχουργού. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το «Σ' αγαπώ μπορεί» που είχε πρωτοποιεί η ίδια η Γαλάνη. Εδώ θα ακούσουμε το πολύ όμορφο remix.

ξέρει, όλη η φύση κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά, η μοίρα μου με στείλε στα βήματα.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με ένα τυχερό αστέρι. Ζωντανή εδώ ηχογράφηση, πάντα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Και εδώ συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και για τη συνέχεια έρχεται η Αδριάννα Μπάμπαλη με τον Γιώργη Χριστοδούλου. Εδώ διασκευάζουν Ζαμπέτα και Χίλια Περιστέρια.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο

Άλλο ένα ντουέτο που μας αρέσει πολύ και θέλουμε και κάποια στιγμή να τους δούμε και επί σκηνής μαζί είναι η Γιώτα Νέγκα και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Εδώ τους ακούμε στην κούκλα σπασμένη του Νίκου Μωραΐτη και του Στάμου Σέμση.

μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ έρχεται η αγαπημένη Ιουλία Καρπατάκη σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, το πιο γνωστό τραγούδι του και η μεγάλη του επιτυχία, τα Κβάντα. Πάμε να την ακούσουμε.

μια κουρασμένη πρωτομή. Στη μέση της πλατείας

πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάμε να κλείσουμε έτσι ακριβώς όπως ξεκινήσαμε και σήμερα με τον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που του είχε γράψει πριν κάποια χρόνια ο Γιάννης Πάριος, το «Ποτέ, ποτέ». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες.